Ακούσαμε το πεντάφωνο μαδρικάλι υπό τον τίτλο «Musicians Wrestle Everywhere» του Αμερικανού συνθέτη Elliot Carter, 1908-2012. Ακολουθεί το πεντάφωνο μοτέτο «Domine Jesu Christe qui cognoscis» του αναγεννησιακού συνθέτη του 16ου αιώνα Orlando di Lasso. Το Δανέζικο Εθνικό Φωνητικό Σύνολο υπό τον Μάρκους Κρίντ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το πεντάφωνο μοτέτο «Domine Jesu Christe qui cognoscis» του αναγεννησιακού συνθέτη του 16ου αιώνα Orlando de Lass. Ακολουθεί το πεντάφωνο μοτέτο «Cantantibus Organis» του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη

Giovanni Pierluigi da Palestrina. Γεννήθηκε το 1525 ή το επόμενο έτος και πέθανε το 1594. Ερμηνεύει και πάλι το Δανέζικο Εθνικό Φωνητικό Σύνολο υπό τον Μάρκους Κρυπ.

Ακούσαμε το πεντάφωνο μοτέτο Cantantibus Organis του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Ένα τραγούδι για την ημέρα της Αγίας και Κοιλίας» της σύγχρονης Ιρλανδής συνθέτριας Ρόουνα Κλάρκ, γεννημένης το 1958. Ερμηνεύει και πάλι το δανέζικο εθνικό φωνητικό σύνολο υπό τον Μάρκους Κρίτ.

ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Ένα τραγούδι για την ημέρα της Αγίας Κικιλίας» της σύγχρονης Ιρλανδής συνθέτριας Ρόουνα Κλάρκ, γεννημένης το 1958. Ακολουθεί το εξάφωνο μοτέτο «Dum Aurora Finem Daret» του αναγεννησιακού συνθέτη Γιακόμπους Γκάλους, 1550-1591. Ερμηνεύει και πάλι το δανέζικο εθνικό φωνητικό σύνολο υπό τον Μάρκους Κρίτ.

Ακούσαμε το εξάφωνο μοτέτο «Dum Aurora Finem Dart» του αναγεννησιακού συνθέτη Jacobus Gallus, 1550-1591. Ακολουθεί το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Ορφέας» του Σουηδού συνθέτη Λος Γιουχάν Βέρλε, 1926-2001. Το Δανέζικο Εθνικό Φωνητικό Σύνολο και ο μαέστρος Μάρκους Κρίντ έχουν και πάλι τον λόγο.

ήταν ο Ορφέας του Σουηδού συνθέτη Λος Γιουχάν Βέρλε, 1926-2001. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Τσετσίλια Βίρκο» του σύγχρονου Άγγλου συνθέτη Γκέμπριελ Τζάκσον, γεννημένου το 1962. Ερμηνεύει και πάλι το δανέζικο εθνικό φωνητικό σύνολο υπό τον Μάρκους Κρίτ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Τσετσίλια, Βιερκό» του σύγχρονου Άγγλου συνθέτη Gabriel Jackson, γεννημένο το 1962. Ακολουθεί ο ύμνος «Στην Αγία Κικυλία για πέντε φωνές», έργο 27, του Benjamin Britten. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του Δανέζικου Εθνικού Φωνητικού Συνόλου υπό τον Marcus Creed.

ήταν ο ύμνος στην Αγία Κικυλία για 5 φωνές, έργο 27 του Benjamin Britten. Ακολουθεί το εξάφωνο μοτέτο «Musica Dei Donum Optimi» του αναγεννησιακού συνθέτη του 16ου αιώνα Ορλάντο Ντι Λάσο. Ερμηνεύει και πάλι το Βενέζικο Εθνικό Φωνητικό Σύνολο υπό τον Μάρκους Κρίντ.

Ακούσαμε το εξάφωνο μοτέτο «Musica Dei Donum Optimi» του αναγεννησιακού συνθέτη του 16ου αιώνα Ορλάντο Ντι Λάσο. Ερμήνευσε το δανέζικο εθνικό φωνητικό σύνολο υπό τον Μάρκους Κρίτ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στη ρομάντσα της όπερας «Ευριάνθη» για φλάουτο και πιάνο, έργο 63, του δανού συνθέτη και πιανίστα της ύστερης κλασικής και πρώιμης ρομαντικής περίοδου Φρίντριχ Κουλάου, 1786-1832. Η σύνθεση περιλαμβάνει 6 παραλλαγές. Το μελωδικό θέμα προέρχεται από τη ρομάντσα του Αντολάρ στην πρώτη πράξη της όπερας Ευριάνθη του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Ερμηνεύει το ντουο Νανά.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στη ρομάντσα της όπερας Ευριάνθη» του Δανού συνθέτη και πιανίστα της ύστερης κλασικής και πρώιμης ρομαντικής περίοδου Φρίντριχ Κούλαου 1786-1832. Ερμήνευσε το ντουο Νανάση. Ακολουθεί η τρίτη συμφωνία για υψήφωνο, βαρύτονο και ορχήστρα έργο 27 του Καλ Νίλσεν. Μετά την πρεμιέρα που δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1912 στην Κοπενχάγη από τη Βασιλική Δανέζικη Ορχήστρα με τον Νίλσεν στο πόντιουμ, ο Δανός συνθέτης έδωσε την επωνυμία «Συμφώνια Εσπανσίβα». Είναι η μοναδική

μία από τις 6 συμφωνίες του Νίλσεν που περιλαμβάνει μέρη για σολίστες τραγουδιστές, αλλά μόνο στο δεύτερο μέρος. Τα 4 μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος, Allegro Espansivo. Δεύτερο μέρος, Andante Pastorale για υψήφωνο, βαρύτονο και ορχήστρα. Οι δύο σολίστ τραγουδούν εκτός σκηνής, δίχως γλωσσικό κείμενο. Ο συνθέτης σημειώνει ότι τα μέρη για υψήφωνο και βαρύτονο είναι δυνατό να αποδοθούν εναλλακτικά από τέταρτο κλαρινέτο και τέταρτο τρομπόνι αντίστοιχα. Τρίτο μέρος, Allegretto un poco. Φινάλε με ένδειξη Allegro. Σολίστοι είναι η υψήφωνος Γιώνα Μπάρι Μπλουν και ο βαρύτονος Γιωχάνες Βάισε. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Στάβανγκε της Νορβηγίας διευθύνει ο Νίκλας Βιλίαν.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία για υψήφωνο, βαρύτονο και ορχήστρα έργο 27 του Carl Nielsen. Σολίστη ήταν η υψήφωνος Γιώνα Μπάρι Μπλουμ και ο βαρύτονος Γιωχάνες Βάισε. Τη συμφωνική ορχήστρα του Στάβανγκε της Νορβηγίας διεύθυνε ο Νίκλας Βίλιαν. Ακολουθεί σε επεξεργασία για χοροδία το έργο υπό τον τίτλο «Σαν έναν τριανταφυλλένιο κήπο» του Δανού συνθέτη Johann Peter Emilius Hartmann, 1805-1900. Τη χοροδία δωματίου της Φιονίας διευθύνει η Alice Granum.

Ακούσαμε σε επεξεργασία για χοροδία το έργο υπό τον τίτλο «Σαν έναν τριανταφυλλένιο κήπο» του Δανού συνθέτη Johann Peter Emilius Hartmann 1805-1900. Τη χοροδία δωματίου της Φιονίας διεύθυνε η Alice Granum. Ακολουθεί η σονάτα ρυθμός 3, σε ντο μίζωνα για βιολί σόλο Schmider 1005 του Johann Sebastian Bach. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο, φούγκα, αντάντε, αλεγκρό. Ερμηνεύει η Νορβηγίδα βιολονίστα Βίλντε Φρόντ.

Από τη βιολονίστα Βίλντε Φρόμ ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 3 σε ντο μίζωνα, Σμιντερχίλια 5 του Johann Sebastian Bach. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη σονάτα για πιάνο σε Σι Ελάσσονα, Σερ 178 του Franz Liszt. Ερμηνεύει η Beatrice Rana.

Από την πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα ακούσαμε τη σονάτα Σισί Ελάσσονα σερ 178 του Φραντς Λίστ. Ακολουθεί η συμφωνία σε ρε μίζωνα του Πολωνού συνθέτη του 18ου αιώνα Άνταμ ή Αντώνη Χασεύσκη. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro con spirito, αλλά πολλάκα Allegretto. Τη συμφωνική ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άντζρεϊ Στρασίνσκι.

ήταν η συμφωνία σε ρε μίζωνα του Πολωνού συνθέτη του 18ου αιώνα Άνταμ ή Αντώνη Χασεύσκη. Τη συμφωνική ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Άντζρεϊ Στρασίνσκι. Ακολουθούν τρία λίτερ του Johannes Brahms σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Αριθμός 2 από τα 5 τραγούδια έργο 49, αριθμός 1 από τα 5 τραγούδια έργο 72 και αριθμός 1 από τα 5 τραγούδια έργο 105. Τη βιολοντσελίστα Σολ Γκαμπέτα συνοδεύει ο πιανίστας Μπερτρό Σαμαγιό.

Ακούσαμε Τρίλιντερ του Johannes Brahms σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Αριθμός 2 από τα 5 τραγούδια έργο 49, αριθμός 1 από τα 5 τραγούδια έργο 72 και αριθμός 1 από τα 5 τραγούδια έργο 105. Τη βιολοντσελίστα Σολ Γκαμπέτα συνόδευσε ο πιανίστας Μπερτρόν Σαμαγιόν. Ακολουθεί η τρίο σονάτα αριθμός 2 σε Σολ Ελάσσονα από το έργο 5 του Γκέρογκ Φρίντριχ Χέντελ. Αποτελείται από 4 μέρη.

Από μέλη του συνόλου Μουζικα Αλτα Ρίπα ακούσαμε την τρίο σονάτα αριθμός 2 σε σόλε λάσονα από το έργο 5 του Georg Friedrich Händel. Ακολουθούν σε εκδοχή για πιάνο το εμβατήριο και ο χορός της Ζαχαρένιας Νεράιδας από τη μουσική μπαλέτου ο Κάριο Θράφστης του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύει ο Κόταρο Φουκ.

Ακούσαμε σε εκδοχή για πιάνο το εμβατήριο και τον χώρο της Ζαχαρένιας Νεράιδας από τη μουσική μπαλέτου «Ο Κάριο Θραύστης» του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσε ο Κόταρο Φουκουμά. Επίλογος της εκπομπής μας η σύνθεση υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και Σουηδική Άρια για κλέρινετο και ορχήστρα, έργο 12» του Σουηδού συνθέτη και σολίστ του κλέρινετου Μπένχαντ Χένρικ Κρισέλ 1775-1838. Το έργο που τυπώθηκε το 1830 περιλαμβάνει σειρά παραλλαγών πάνω στο παραδοσιακό σουηδικό τραγούδι «Αγαπητό αγόρι, άδειασε το ποτήρι». Την κλαρινετίστα Άννα Μάια Κόρσιμα συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Όσμο Βένσκε.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και σουηδική άρια για κλαρινέτο και ορχήστρα, έργο 12» του Σουηδού συνθέτη και σολίστ του κλαρινέτου Bernhard Henrik Krissell 1775-1838. Την κλαρινετίστα Άννα Μάια Κόρσιμα συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Όσμο Βένσκε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Πιέτρο Ντενί ήταν Γάλλος συνθέτης και δάσκαλος, βιρτουόζος του μαντολίνου. Θα ακούσουμε το καπρίτσιο νούμερο 1 για σόλο μαντολίνο σε σόλε λάσονα. Παίζει το Neapolitan Ensemble Serenade και σολίστ Εκατερίνα Πρίπουσκοβα. Αυτός θα είναι και ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα.

Leopold Mozart, Cassation σε Sol Mizona, το γνωστό Toy Symphony, τα μέρη πρώτο Allegro, δεύτερο Minuet and Trio και τρίτο Finale Presto. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τον Michael Thompson.

Ο Πιέτρο Αλεσάνδρο Γουλιέλμι, Ιταλός συνθέτης όπερας της κλασικής περίοδου, θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Συμφωνία σε σολ μίζωνα. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο ασάι, δεύτερο αντάντε αφετουόζο και τρίτο αλέγκρο ασάι. Παίζει η ορκέστρα Ντα Κάμερα και διευθύνει ο Πιέτρο Αλέσάνδρο.

Sir Carl William Pabb Jenkins ήταν ο αλός πολυοργανίστας και συνθέτης. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegretto από τη σύνθεση Palladio σε ενορχήστρωση για σύνολο εγχόρδων. Παίζει η London Symphony Orchestra, σολίστ Carmine Laurie και David Aberman.

Η Μάρθα Άργκεριχ ερμηνεύει Johann Sebastian Bach. Το κάτα σε ντο ελάσσονα BWV 911. Τα λόγια περίτα. Απολαύστε.

Flute Concerto σε μη ελάσσονα νούμερο 2, όπους 57. Μια σύνθεση του Saverio Mercadante. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Rondo. Παίζει το σύνολο Budapest String, Solist, Μόνικα Χέγεντους και Μπέλα Μπανφάλβη.

«The Maids of Cadiz». Αυτός θα είναι ο επόμενος ήχος της Αυγής, μια σύνθεση του Λεό Ντιλίμπ. Ερμηνεύουν Σκοτ Χάμιλτον, Γιάν Λούνγκρεν και Χάνς Μπάκενροθ.

Από την υπέροχη ταινία «Η λίστα του Σίνδλερ» ακούμε το κεντρικό θέμα, μια σύνθεση του John Williams και του E. Jack Berman.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι αύριο στις 7 το πρωί που θα ξαναβρεθούμε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας τις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, Γιώργος Πλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και σήμερα είναι ο Ρολάντο Βηγιασόν στο ξεκίνημα από την Μάρθα του Φλότου.

Ρολάντο Βιγιασόν λοιπόν σήμερα στο ξεκίνημα, εδώ ερμήνευσε από την Μάρτα του Φλότου και η μουσική του Αντώνιο Βιβάλτη τώρα και ένα κονσέρτο για φλάουτο ντόλτζε, κονσέρτο σε λα ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 108. Αλέγκρο, λάργο, αλέγκρο, κατά τη γνωστή συνήθεια του Αντώνιο Βιβάλτη, η Ντοροτέ Όπερνίγκερ είναι στο φλάουτο εδώ.

Το Ροτέο Περντίνγκερ στο Φλάουτο Ντόλτσε και το κονσέρτο σε Λα Ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 108 του Αντώνιου Βιβάλντι. Θα σας πάω τώρα στην Πορτογαλία, αλλά η Άννα Μόουρα που εδώ θα τραγουδήσει ένα τραγούδι δεν είναι φάδο, το τραγουδάει με το ύφος των φάδος, αλλά είναι μια διασκευή τραγουδιού του A Case of You της Τζόνι Μίτσελ.

Αυτή ήταν η Άννα Μόουρα, λοιπόν, στα 46 της πια, αλλά με έναν δίσκο που έχει κυκλοφορήσει 12 χρόνια νωρίτερα. Ήταν, λοιπόν, στα 35, στα 34. Όχι μεγάλη ηλικία για να μπεις μέσα σε αυτόν τον πολύ βαθύ κόσμο που είναι τα Φάδος. Μάλιστα, είναι η νεότερη που έχει βραβευτεί στην Πορτογαλία για την προσφορά της σε αυτό το ιδίωμα. Εδώ όμως διασκεύασε ένα τραγούδι της Τζόνι Μίτσελ, ενδεχομένως από τα πιο όμορφα που η Τζόνι Μίτσελ έχει γράψει. Εμείς πάντως θα μείνουμε στην Πορτογαλία για έναν ακόμη συνθέτη, ο οποίος κοιτάει προς άλλα μέρη, δεν γυρίζει και εκείνος στα Φάδος υποχρεωτικά. Ο Ροντρίγο Λεάου εδώ σε ένα απόσπασμα από το Πορτουγκάλο Μετράτο Σοσιάλ, το Ουμπέ Κόμο ως Όουτρος, αν το διαβάζω σωστά πορτογαλικά.

Ροντρίγο Λεάο, λοιπόν, σε έναν από τους πολύ ωραίους δίσκους που έχει κάνει, το Πορτουγάλουμ Ρετράτο Σοσιάλ, και με το βλέμμα έτσι στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, σε αυτό το δίσκο, από κάποιο σημείο και μετά, ειδικά μετά τους Μαδρεντέους φυσικά, που ήταν αρκετά πιο κοντά στην παράδοση της Πορτογαλίας. Μιλώντας για Πορτογαλία, είναι σαν να μιλάμε για Μεσόγειο, και εκεί ακριβώς θα μείνουμε για να ακούσουμε τη φωνή του Αβισάι Κοέν.

Αυτό ήταν ο Άβη Σάικο Εν, λοιπόν, που έπαιξε κοντραμπάσο και τραγούδησε εδώ από έναν δίσκο στον οποίο κάνει αυτό το τόλμημα του τραγουδιού και το πάει πάρα πολύ καλά σε ολόκληρο το άλμπουμ που λέγεται Aurora. Τώρα, ένας ακόμη μουσικός που έρχεται από τη Μεσόγειο, από τη Γαλλία συγκεκριμένα, ο Στεφάν Γκραπελί, σε ένα δίσκο του 1957, ο οποίος μάλιστα ηχογραφείται στο Παρίσι. Όμως έχει μαζί του, εκτός από το δικό του βιολί, έναν ακόμη βιολονίστα από το Οχάιο αυτόν, τον Σταφ Σμιθ, και μερικούς σπουδαίους μουσικούς της τζαζ από την Αμερική. Χέρμπελι στην κιθάρα, Όσκαρ Πίτερσον στο πιάνο, Ρέι Μπράουν στο μπάσο και Τζο Τζόουν στα ντραμς.

1957 ο Στεφάν Γκραπελή συναντάει τον Σταφ Σμιθ και μερικούς σπουδαίους μουσικούς σε μια ηχογράφηση για τη Γαλλία, και το βιολί, ένα όργανο που έχει παίξει τις απόλυτες σονάτες, τα απόλυτα κονσέρτι, αλλά και ως φίτλ στην Αμερικάνικη Ήπεθρο και ως Hardanger Fiddle στην Σκανδιναβία και ως βιολί στον κόσμο της jazz με αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο. Ο Γκραπελή είναι από εκείνους που στείνουν τον ήχο του βιολιού παγκοσμίως. Έχει αυτό, φτάνει μέχρι τέτοια πράγματα. Θα μείνουμε στον κόσμο της jazz, αυτή τη φορά για τη φωνή της Diana Krall, που εδώ ερμηνεύει ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, το γνωστό πιστεύω The Look of Love.

Diana Krall λοιπόν εδώ με ένα τραγούδι των Baccarat & David, το The Look of Love, και μια ακόμη φωνή που ανήκει σε μέτσο σοπράνο, η οποία όμως δεν επιλέγει συνήθως να τραγουδάει με τον τρόπο αυτό, ή τουλάχιστον δεν επιλέγει να τραγουδάει άριες. Πρόκειται για την Rosemary Stanley, που εδώ συνεργάζεται με την Tom Lanena στις Birds on a Wire, ένα ντουέτο που φέρνει μουσικές από διαφορετικούς κόσμους με ένα ενιαίο ύφος. Who Knows Where the Time Goes, δηλαδή το τραγούδι που ακούμε, ένα τραγούδι που ανήκει στους Fairport Convention, γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του 60.

Αυτή ήταν η Rosemary Stanley, η φωνή της μαζί με την Dom Lanena στο τσέλο, ως Birds on the Wire, για την διασκευή του Who Knows Where the Time Goes, διασκευή του τραγουδιού των Fairport Convention, αυτού του αγγλικού σχήματος που σχετίζεται με την βρετανική ψυχεδέλεια. Θα πάμε τώρα στη μουσική του Franz Schubert, όχι μόνο για να ακούσουμε ένα μέρος από το τρίο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα με αριθμό Deutsch 929, αλλά για να κάνουμε μια λίγο βαθύτερη γνωριμία με το Good Piano Trio. Πρόκειται για ένα σύνολο που έχει δημιουργήσει η Αγγλίδα βιολονίστρια Lucy Gould από την εποχή που ήταν ακόμη στην σχολή της, που σπούδαζε ακόμη, η οποία βρίσκεται και στην Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, έχει ηχογραφήσει μαζί της. Αλλά το Good Piano Trio είναι στην πραγματικότητα μια δική της έτσι, δουλειά. Από το 1996 με διαφορετικές συνθέσεις έχουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ερμηνεύσει και αρκετοί λένε ότι πρόκειται για ένα τρίο που έρχεται ως αντικαταστάτης, ως διάδοχος πιο σωστά του τρίο Μποζάρ. Αυτό είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικό ως σκέψη, είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό τρίο. Ας ακούσουμε λοιπόν στο Andante con moto το δεύτερο μέρος από το τρίο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα αργομαθημό Deutsch 929 του Franz Schubert.

Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο μέρος του Αντάντε Κον Μότο από το τρίο με πιάνο σε μη ύφεση μείζων έργο με αριθμό 929 του Φραντ Σούμπερτ με το πιάνο τρίο Γκούλντ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ηχογράφηση και μια σπουδαία βιολονίστα η Λούση Γκούλντ που έχει φτιάξει αυτό το τρίο. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη μορφή επίσης από τη Βρετανία, πολύ νεαρή κοπέλα, την Clara Brunet, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον δίσκο της, τον πρώτο δίσκο της, μαζί με τον Σλοβένο, ένα κακό παιδί του λαού του και γενικά της λόγιας μουσικής όπως θεωρείται, ο Μπορζούντιαν, ο οποίος παίζει λαούτο μαζί της. Εδώ παίζουν το In Darkness Let Me Dwell του John Dowland και θα καταλάβετε από την ερμηνεία ότι ο δίσκος που περιμένουμε δεν έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ ακόμα, πρόκειται να είναι ιδιαίτερα καλός.

Αυτή ήταν η ιδιαίτερη ερμηνεία της Κλάρα Μπρουνέι στο In Darkness Let Me Dwell. Έρχεται έτσι με έναν καινούριο δίσκο στο επόμενο διάστημα. Μπορ Ζούλιαν έπαιξε μαζί της Λαούτο, ο Σλοβένος μουσικός που ανακατεύει διάφορα ιδιώματα στο παίξιμό του, και από εκεί στη μουσική του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και έναν σπουδαίο σολίστ του πιάνου αυτή τη φορά, τον Γιάν Λισιέτσκι. Θα ακούσουμε από το κονσέρτο για πιάνο υπαριθμό 22, εκείνο σε Μίφε, σημίζωνα, με αριθμό Κέχελ 482, με τον Γιάν Λισιέτσκι στο πιάνο, το δεύτερο μέρος, το Αντάντε. Μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαμβέργης υπό τη διεύθυνση του Μάνφρεντ Χόνεκ.

Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ λοιπόν και ο Γιάν Δισέτσκι στο πιάνο για το κοντσέρτο για πιάνο σε μη φεσιμίζωνα το Κέχελ 482, το δεύτερο μέρος του. Το Αντάντε ήταν αυτό με την συμφωνική της Βαμβέργης υπό τον Μάνφρεντ Χόνεκ. Λένε ότι η εκφραστικότητα, ναι μεν η δεξιοτεχνία φαίνεται στα γρήγορα μέρη, αλλά η εκφραστικότητα του σολίστ φαίνεται στα αργά μέρη, και εδώ ο Γιάν Δισέτσκι τα πάει πραγματικά περίφημα. Λίγο ακόμα Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αυτή τη φορά από τους γάμους του Φίγκαρο, με το σύνολο Διντερό. Εδώ είναι η Αντριάνα Γκονζάλες, αυτή η σοπράνο από την Γουατεμάλα, που φαίνεται να κάνει εξαιρετική καριέρα.

Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Χέντελ αλλά και ευρύτερα η Καταρίνα Σούσκε με αυτό το σύνολο που έχει δημιουργήσει την Freitags Academy, η οποία έχει ερμηνεύσει από το 2010 που είναι στην σκηνή πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ειδικά της εποχής

του Μπαρόκ, αρκετό Μπαχ, αλλά και Μπετόβεν από τους μεταγενέστερους, βεβαίως και Τέλεμαν και Βιβάλντι που ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, ειδικά με τον Χέντελ, η Καταρίνα Σούσκε, εδώ από το ορατόριο Σόλομον, Will the Sun Forget to Strike, μια άρια, την οποία ερμηνεύει η Αριάννα Σαβάλ, η οποία βρίσκεται έτσι αρκετά στα ίχνη της μαμάς της όσο μεγαλώνει, στα ίχνη της Μοντσεράτ Φιγέρας.

Θα έλεγα Μονσεράτ Φιγέρας, αλλά είναι η κόρη της, είναι η Αριάννα Σαβάλ με το ορατόριο Σόλομον του Γιώργου Φρίντι Χέντελ, μία από τις άριες με την Φραϊντάξ Ακαδημή και την Καταρίνα Σούσκε, η Αριάννα Σαβάλ εδώ. Ένας από τους εντυπωσιακούς δίσκους που έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα είναι ο Τόπος, ο δίσκος του Σοκράτη Συνόπουλου στην ECM. Μαζί του είναι στο δίσκο αυτό ο Γιάννης Κυρίμκυρίδης.

Ο Γιάννης Κερμικυρίδης λοιπόν με τον Σωκράτη Συνόπουλο που υπογράφει και τον δίσκο Τόπος. Αυτή ήταν η βλαχία, το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο αυτό για την ECM. Μια ακόμη εντυπωσιακή πρόσφατη κυκλοφορία για την ECM είναι ο δίσκος της Julia Hirschman με το οκτέτο της πιανίστας από την Γερμανία, γεννημένη στη Βόνη το 1968. Ο δίσκος λέγεται While I Was Away και μέσα εκεί υπάρχουν πολύ ιδιαίτερες συνθέσεις. Η Julia Hirschman ξεκίνησε αγαπώντας ιδιαίτερα το Sting και τον Randy Newman, αλλά αργότερα πέρασε στους μεγάλους πιανίστες της jazz, αγάπησε ιδιαίτερα τον Chick Corea και τον Bill Evans που ήταν και οι βασικές της επιρροές στον χώρο αυτό. Οι σπουδές της όμως πατάνε από τη μια μεριά στην λόγια μουσική και με την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά στην jazz, οπότε έχει τα πάντα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε με το οκτέτο της είναι το Walk Side, σε ένα δίσκο, το While I Was Away, που έχει και εξαιρετικές φωνές. Αντίν Φραζάου και Λίβε Μαρία Ρόγκεν τραγουδούν στο δίσκο αυτό.

Πολύ ιδιαίτερη η συγκεκριμένη δουλειά της Julia Hirschman με το οκτέτο της Where I Was Away, ο δίσκος από τον οποίο ήρθε το Walk Side που μόλις ακούσαμε, και έτσι ανάμεσα στην λόγια πλευρά και την jazz και ό,τι φανταστεί κανείς από ιδιώματα συμμετέχουν εδώ, πράγμα που συμβαίνει και στο επόμενο παράδειγμα, στην Suite 785 που έχουμε ξανακούσει πριν από αρκετό καιρό μαζί, του Enrico Pieranunzi. Εδώ είναι η ορχήστρα υπομερίτζη μουσική που ερμηνεύει.

Σουίτα 785, Ενρίκο Πιερανούντσι, που δεν είναι απολύτως βέβαιος τι θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει jazz, θέλει να κάνει κλασική, θέλει να κάνει και λίγη pop, όλα μέσα στο συγκεκριμένο έργο με εξαιρετικό ενδιαφέρον και μια σπουδαία ορχήστρα, μια κολεκτίβα. Αυτή είναι η Pomeriggi Musicali που ερμήνευσαν το έργο αυτό, με μουσικούς που έρχονται και από την κλασική μουσική και από την jazz, από όλα τα ιδιώματα που μπορεί να φανταστεί κανείς, και με ένα πολύ δυνατό παιδικό τμήμα, μάλιστα, η Pomeriggi Musicali. Τώρα, έχω για σας την Stacey Garrop, η οποία είναι μια μουσικός, είναι μια συνθέτης, η οποία εκείνο που κάνει είναι με τη μουσική της να ουσιαστικά να λέει ιστορίες, να αναδημιουργεί κόσμους μουσικούς που έχουν υπάρξει στο παρελθόν και να αφηγείται τις ιστορίες τους. Με την βοήθεια του Κρόνος Κορτέτ, οι οποίοι της ανέθεσαν το έργο που θα ακούσουμε αμέσως, η Stacey Garrop εκείνο που κάνει είναι να αναδημιουργεί την εποχή της Mahalia Jackson. Εδώ λοιπόν, μαζί με τους Κρόνος Κορτέτ, έχουμε το I Feel Like a Motherless Child, ένα από τα σπουδαία έργα, μια από τις σπουδαίες ερμηνείες, πιο σωστά, της Mahalia Jackson.

Αυτή είναι η δουλειά που κάνει λοιπόν η Stacey Garrop, είναι να αναδημιουργεί εποχές, και αυτό κάνει με την Mahalia Jackson, με τη βοήθεια των Cronos Quartet, οι οποίοι της αναθέτουν να στήσει αυτόν τον κόσμο, να ξαναστήσει αυτόν τον κόσμο δηλαδή της Mahalia, σε ένα δίσκο που λέγεται Glorious Mahalia. Cronos Quartet τους ακούσατε, μια η φωνή της Mahalia Jackson και η δουλειά, ο τρόπος που στείνεται όλος αυτός ο κόσμος από την Stacey Garrop, μία από τις πολύ σημαντικές κυκλοφορίες αυτής της χρονιάς. Τώρα πηγαίνουμε σε μία εξαιρετική ερμηνεία επίσης, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, ο τρόπος με τον οποίο ο Edward Gardner, ο μαέστρος από το Gloucester, από την Αγγλία, έρχεται να αναδημιουργήσει και εκείνος να ερμηνεύσει πιο σωστά την Τέταρτη Συμφωνία σε μη ελάσσον έργο 98, του Johannes Brahms. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα έργο που έρχεται μόλις ένα χρόνο μετά την τρίτη του συμφωνία, ένα έργο που ο ίδιος διευθύνει στην πρεμιέρα στις 25 Οκτωβρίου του 1885. Από το έργο αυτό, από την τέταρτη συμφωνία του Brahms, εμείς θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, το Allegro Giocoso, έτσι όπως το ερμηνεύει ο Edward Gardner με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν.

Και με το Allegro Τσοκόζο, λοιπόν, από την τέταρτη συμφωνία του Johannes Brahms, έτσι όπως το ερμήνευσε ο Edward Gardner μαζί με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχαρίστου. Σύμφωνα με ένα από τα γνωστότερα αποφθέγματα που αποτυπώνουν μύχιες πτυχές και σκοτεινά σημεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ούτε λίγο ούτε πολύ εκτιμά ότι ο άνθρωπος που ευεργετείται γίνεται αγνώμων και καταλήγει βέβαιος εχθρός εκείνου που τον ωφέλησε. Εκ πρώτης μία τέτοια στάση δεν τη χωρά ο νους, ούτε και τη δικαιολογεί. Μπορεί ωστόσο να την ερμηνεύσει. Η ευεργεσία εκδηλώνεται άλλοτε ως ηθική συμπαράσταση και πνευματική καθοδήγηση, άλλοτε ως επαγγελματική στήριξη και προώθηση, άλλοτε ως πρακτική και υλική βοήθεια. Οπωσδήποτε συνδέεται με κάποιο όφελος, κάποιο αγαθό, υλικό ή άειλο, το οποίο ο ευεργετούμενος αποκτά ή χρησιμοποιεί, είτε βρίσκεται σε αδυναμία, είτε όχι, είτε το ζητεί, είτε του δίδεται χωρίς να το ζητήσει. Λόγου χάρη, ένας άνθρωπος ευρίσκεται σε μια οικονομική δυσπραγία και ζητεί ιδανικά για να αντεπεξέλθει ή κάποιος φίλος προσφέρεται εθελοντικά να τον διευκολύνει. Άλλος έχει μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία, δεν ευρίσκεται σε κάποια ανάγκη και ελαβαίνει ακουσίως μία στήριξη, βελτιώνοντας όμως την ήδη καλή θέση του. Απέναντι σε μια ευεργεσία, ανεξάρτητα αν αυτή έχει ζητηθεί, η αναμενόμενη αντίδραση ενός όριμου ηθικά και συναισθηματικά ατόμου είναι η ευγνωμοσύνη. Εν αντιθέσει, ένα εγωκεντρικό, αυτάρεσκο και ανώριμο άτομο ενδέχεται να αισθανθεί κατώτερο του ευεργέτη και να ανακαλεί εκ των υστέρων όχι την ευεργεσία, αλλά τη δική του κατάσταση αδυναμίας που την προσέλκυσε. Ως αποτέλεσμα, το αίσθημα μειονεξίας που βιώνει το μετατρέπει σε εχθρότητα και φθόνο απέναντι σε εκείνον που το ωφέλησε. Προκειμένου δε να αποβάλει τις ενοχές που αναπόφευκτα του δημιουργούνται, τίνει να υποβαθμίσει την πράξη της ευεργεσίας ώστε να αποσύσει και το χρέος, ηθικό ή υλικό, που έχει απέναντι στον δωρητή του, ακόμη και αν εκείνος δεν εγείρει ζήτημα ανταπόδοσης. Όλα αυτά συμβαίνουν από αρχαιοτάτων χρόνων, όπως μαρτυρεί κάπως διαφορετικά ο κατά γενική παραδοχή αντικειμενικότατος ιστορικός Θουκυδίδης και μεταφράζει ο Νίκος Κουτερόπουλος. Και τα εσαρετήν ενιντιόμεθα της πολλής. Επίσης, σχετικά με την καλοσύνη, έχουμε αντίθετη γνώμη από τους περισσότερους. Ουγάρ πάσχοντες αλλά δρώντες κτόμεθα τους φίλους. Γιατί δεν επιδιώκουμε να αποκτούμε φίλους με το να δεχόμαστε ευεργεσίες, αλλά κάνοντας εμείς καλό. Βεβαιότερος δε ο δράσας την χάριν. Και είναι σταθερότερος φίλος αυτός που έκανε το καλό, ώστε οφειλωμένην διευνίας ο δέδοκε σώζειν, γιατί προσπαθεί να διατηρήσει τη χάρη που του οφείλεται, δείχνοντας συμπάθεια σε αυτόν στον οποίο έκανε καλό. Ο δε αντοφίλων αμβλύτερος, ενώ εκείνος που οφείλει κάτι είναι πιο αδιάφορος. Ιδός ούκες χάριν, άλλες οφείλημα την αρετήν αποδώσουν, διότι ξέρει ότι για το καλό που θα κάνει ο άλλος δεν θα του χρωστάει χάρη, αλλά απλώς θα εξοφλήσει με αυτό ο ίδιος ένα χρέος του. Ο Θουκυδίδης εστιάζει όχι μόνο στον ευεργετούμενο και την αντίδρασή του, αλλά και στον ευεργέτη και στα κίνητρά του να δημιουργήσει και να διατηρήσει πολιτικές φιλίες και συμμαχίες. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει σε πρώτη πανελλήνια «Το μισό του μηδέν» του Μινά Βιντιάδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Στο κέντρο του έργου, ένας άντρας που πιστεύει πως οι αναμνήσεις του είναι πιστά αντίγραφα του παρελθόντος, μέχρι τη στιγμή που τα όρια ανάμεσα σε όσα συνέβησαν και σε όσα το μυαλό ξαναέγραψε αρχίζουν να χάνονται. Πόσο αξιόπιστη είναι τελικά η μνήμη μας και πόσο από αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε στηρίζεται σε ιστορίες που έχουμε αφηγηθεί ξανά και ξανά στον εαυτό μας. Μία παράσταση για τη μνήμη, την ταυτότητα και την εύθραυστη γραμμή που χωρίζει την πραγματικότητα από την φαντασία. Στη Σιάντι Γκάλερι, η Γογό Ιερομονάχου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής «Μετά τη γιορτή». Μικροί έρωτες, περίτεχνες κωμώσεις και μυθολογικές μορφές φέρνουν στο νου τη μεγάλη ευρωπαϊκή ζωγραφική. Η θεατρικότητα, η χάρη και η αυθονία της λεπτομέρειας παραμένουν, αλλά η παλιά μεριμνησία έχει χαθεί. Τα σώματα αποκτούν βάρος, οι χειρονομίες γίνονται αμφίσιμες και οι μορφές μοιάζουν κάποιες στιγμές να διαλύονται μέσα στο ίδιο το χρώμα. Μία ζωγραφική συνομιλία με την παράδοση για όσα μένουν όταν η γιορτή έχει πια τελειώσει. Στο Ψυχικό, ένας ιδιωτικός κήπος ανοίγει για λίγες ώρες στο κοινό και μετατρέπεται σε χώρο τέχνης. Η ομαδική έκθεση Lex Hortorum, ο νόμος του κήπου, σε επιμέλεια Ελένης Κούκου, ανακαλεί έναν εθιμικό νόμο της Ιταλικής Αναγέννησης, με ρίζες στην αρχαία Ρώμη, σύμφωνα με τον οποίο οι ιδιοκτήτες άνοιγαν τους κήπους τους στους πολίτες, ως τόπος αναψυχής, στοχασμού και συνύπαρξης. Στον κήπο μιας μονοκατοικίας της δεκαετίας του 50, τα έργα 13 καλλιτέχνηδων συναντούν τα δέντρα, το χώμα, το φως και τους ήχους του φυσικού περιβάλλοντος. Μία έκθεση που μιλά ταυτόχρονα για την τέχνη, την κοινή ζωή και τη μνήμη της πόλης. Σε μία εποχή που οι παλιές κατοικίες και οι αστικοί κήποι της Αθήνας γίνονται όλο ένα και πιο σπάνιοι. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Κώστας Κυριακάκης.
2: Ακούτε Τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ηθοποιό και δάσκαλο υποκριτικής Μιλτιάδη Φιορέντζη. Ηθοποιός χαμηλής έντασης και μεγάλης πυκνότητας, λεπτολόγος της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στη φωνή, στο σώμα και στη σιωπή αναζητά την ακριβή θερμοκρασία του ανθρώπου πάνω σε σκηνή, μετατρέποντας την πειθαρχία σε ελευθερία και την ελευθερία σε μέτρο. Τιμή Σένεκεν για τον ηθοποιό Μιλτιάδη Φιορέντζη. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πριν από το τρίτο, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Όταν ήμουν παιδί και τα θρησκευτικά της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης ήταν ριζωμένα στο Εθνικό Σύστημα Παιδείας, τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει. Α, δεν έχουν αλλάξει. Τέλος πάντων, τότε κυκλοφορούσε ένα αστείο για να υπογραμμίσει την ασχετοσύνη ενός κάποιου μαθητή στην ερώτηση ποιοι ήταν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Και απαντούσε ο μαθητής. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές ήταν τρεις, οι εξής δύο. Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν καν Ευαγγελιστής. Γιορτάστε λοιπόν τώρα τη σύνδεση. Ο Γκέρσουιν που αγαπούσε την τζαζ και ήθελε να την φέρει πιο κοντά στα αυτιά των ακροατών της λόγιας μουσικής, και κλασική να την πεις δεν την πειράζει, και αποφάσισε να γράψει μια συλλογή από 24 πρελούδια για πιάνο, ακριβώς αυτό έπιασε να κάνει. Όταν όμως κάθισε να γράψει με μολύβι και χαρτί, αποφάσισε ότι μόνο τα 7 άξιζαν πραγματικά από όσα είχε φανταστεί, και έτσι η συλλογή θα περιείχε 7. Θα περιείχε 7, γιατί όταν τα παρουσίασε ζωντανά, τελευταία στιγμή έκοψε το 1 και τα 7 πρελούδια έγιναν 6. Σίγουρος πλέον για τα 6 πρελούδια, πάει στον εκδότη του, ο οποίος του κόβει επιτόπου το 1, γιατί η μουσική του έμοιαζε με ένα κονσέρτο του Γκέρσουιν για πιάνο, και από τα υπόλοιπα 5 αποφάσισαν τα 2 να ξαναγραφτούν για βιολί και πιάνο, οπότε έμειναν 3. Τα 24 πρελούδια για πιάνο λοιπόν του George Gershwin ήταν 7, δηλαδή 6, τα εξής 3, από τα οποία σήμερα ακούσαμε το πρώτο με τη Μαρία Ραντούτο. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πράγματα του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Από την αυγή της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με την ανυμπόρια του, που όμως και ευτυχώς είναι αντίθετη, με την ελπίδα του ότι θα τα καταφέρει. Και έχει δίκιο. Μετά την απογοήτευση, θέτει τον αδύνατο στόχο του και ξεκινάει την πορεία του προς το κατόρθωμα. Σε αυτή την πορεία, ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία που ανέπτυξε, είτε για να φαντάζεται το αποτέλεσμα και να παίρνει κουράγιο, είτε για να χειραγωγεί άλλους ανθρώπους που φαντάζονται το αποτέλεσμα και να εκμεταλλεύεται το κουράγιο τους, ήταν η προβολή του ανθρώπου ως υπέρτατο «ον» που όλα τα μπορεί και όλα τα κατορθώνει και αφού μπορεί αυτός, θα μπορέσω και εγώ. Και πάνω σε αυτή την καταπληκτική εφεύρεση, σύλληψη πιο σωστά, ήρθε να ταιριάξει και η μουσική, παρουσιάζοντας με τον πλέον ευθύβολο τρόπο της το μεγαλείο της επιτυχίας. Το ωφέλιμο μέρος της σημερινής μας προσευχής λέει: τραγουδίστε προς τον Κύριο ένα νέο τραγούδι γιατί έχει κάνει πράγματα θαυμαστά. Με το δεξί του χέρι και τον ιερό του βραχίωνα, μετάφραση με τα χέρια του δηλαδή ο άνθρωπος, εργάστηκε για τη σωτηρία. Φωνάξτε λοιπόν από χαρά και σε όλη τη γη ας ξεσπάσει ένα χαρούμενο τραγούδι γεμάτο μουσική. Ας αντυχήσει η θάλασσα και ό,τι είναι μέσα της, ο κόσμος και όλοι όσοι ζουν σε αυτόν. Τα ποτάμια ας χτυπήσουν τα χέρια τους, βλέπει ο Όμηρος εδώ, τα βουνά ας τραγουδήσουν μαζί από χαρά και ας ψάλουν όλα μπροστά στον Κύριο, γιατί έρχεται να κρίνει τον κόσμο με δικαιοσύνη και τους λαούς να κάνει ίσους. Τι να πω. Αμήν.

Ήταν ο αγαπημένος μου μελωδιστής Heinrich Schütz με ένα όμορφο δείγμα της τέχνης του, έναν ύμνο κουράγιο από τον ψαλμό του Δαβίδ, αριθμός 98 από το σχίσμα και δυτικά ή από τον αριθμός 97 από το σχίσμα και ανατολικά, με την χοροδία δωματίου της Δρέσδης σε διεύθυνση του Hans Christoph Rademann και την Μισαέλα Χάστλετ στο όργανο. Έξω από τη λειτουργία, ένας τσιγκάνος ή πολλοί και τελικά όλοι είναι περισσότερο απασχολημένοι με τα εγκόσμια και την άτιμη τη ζήση. Από την εξαιρετική του συλλογή «Βαλκάνιο Πνεύμα», ο Ζορντί Σαβάη και η εκλεκτή μουσική συνθέτουν σχεδόν αυτοσχεδιαστικά τρεις αϊθαλείς τσιγκάνικες μελωδίες σε μια ενιαία σουίτα πάνω στη βάση όχι μόνο της μουσικής αλλά της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή το εδώ και το τώρα.

Αποθησαυρίζοντας την τσιγκάνικη παράδοση της Ρουμανίας, ο Ζορντί Σαβάιγ μαζί με εκλεκτούς αργωνοπαίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Μπόρα Ντούκιτς στο πνευστό Φρούλα και μέλη του συγκρατήματος του Εσπέριον τότε 20, συνέθεσαν μια σουίτα από τρεις παραδοσιακούς σκοπούς που, αν και πεζόντουσαν σε λαϊκές γιορτές και πανηγύρια, όπως αποδεικνύεται, δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν την, ας πούμε, αστική μουσική. Ίσως μάλιστα αυτός ο ήχος να περιγράφει πιο εύστοχα την επιμονή του ανθρώπου να αντέχει την βιοπάλη παρέα με τους θεούς του ή και όχι. Από τις όπερες του Αντώνιο Βιβάλντι, ό,τι μας έμεινε, εικάζω πως δεν επέζησε λόγω των υποθέσεων που στην καλύτερη περίπτωση ήταν αφελέστατες, αλλά λόγω της υπέροχης μουσικής του. Τουλάχιστον να ρωτάτε εμένα. Που δεν μπορείτε γιατί είναι αδιόφωνο, οπότε τα λέω από μόνος μου, τέλος πάντων έχετε καταλάβει. Δεν πρέπει λοιπόν να μας κάνει εντύπωση που μεταγενέστεροι σύνθετες δανείστηκαν, για να το πούμε κομψά, από το έργο του Βιβάλντι, προκειμένου να το απλοποιήσουν έτσι ώστε να παίζεται πιο εύκολα και γενικά το διασκεύαζαν αν μη τι άλλο προς το εμπορικότερον. Άλλωστε ήταν και μια εποχή που τα πνευματικά δικαιώματα ήταν κάτι άγνωστο και η συνήθις υπεράσπιση της πατρότητας της τέχνης, όταν και αν κάποιος το έπαιρνε είδηση, γινότανε με το σπαθί. Σωστά λοιπόν αποδίδεται η άρια «Άνοιξε τα μάτια και κοίτα» του Αλεσάνδρο Τσικολίνη στον Αντώνιο Βιβάλντι, αφού ο Τσικολίνη πήρε την άρια του Βιβάλντι «Γλυκιά φλόγα στο στήθος μου» από την όπερα «La Finta Ninfa», η πιστή νύμφη θα πει αυτό, και από τον Μοράστο την έδωσε στον Ιούλιο Κέσσαρα, ο οποίος παρότι είχε θέματα να λύσει με τον Κάτωνα, προλαβαίνει ωραιότατα και να ερωτευτεί και να μας τραγουδήσει τα εξής. «Άνοιξε τα μάτια σου και δες τον κρυφό μου σπαραγμό, αφού ακόμα δεν έχεις ιδέα ότι κάποιος αναστενάζει για εσένα. Με ένα λόγο σιωπηλό, σαν το προπέτασμα καπνού που αφήνει ένας αναστεναγμός σου, σου αποκαλύπτω, μάτους θεούς, την φλόγα της αγάπης που καίει στην καρδιά μου».

Από την ανακατασκευή της όπερας «Ο Κάτων» στην Ιτίκη του Αντώνιο Βιβάλντι, μέσα από ένα δάνειο του Αλεσάντρο Τσικολίνη, τουλάχιστον όσον αφορά την άρια που μόλις ακούσαμε, η Ρομπέρτα Μαμέλη μας τραγούδησε εξαιρετικά την όμορφη άρια «Άνοιξε τα μάτια και δες, συμπληρώνω πόσο σε αγαπώ», μαζί με το συγκρότημα Μπαρόκ, το συγκρότημα Μπαρόκ, έτσι λέγονται, «Il complesso barocco» του Alan Curtis. Όπως συνηθίζω να λέω καμιά φορά, παιδί είναι ο άνθρωπος πριν χαλάσει. Κάπως έτσι και ο Γκούσταβ Μάλερ πριν χαλάσει, δεν το έλεγα, ο καημένος και αυτός, πάντως πριν ταλαιπωρηθεί, αλλά και ταλαιπωρήσει, μην πάμε κυπριονιάτικα, κάποτε ήταν και αυτός ένα μικρό παιδί που του είχαν δωρήσει, το είχε βρει κάπου, πάντως πολύ του άρεσε, μια συλλογή παιδικών ποιημάτων και τραγουδιών κάποιων Αχίμ Φον Άρνιμ και Κλέμεντ Μπρεντάνο, που λεγόταν «Το θαυματουργό κυνηγητικό κέρας του αγοριού», όπου το κυνηγητικό το πρόσθεσα εγώ για να μην έχουμε παρανοήσεις με τη λέξη κέρας και αγόρι στην ίδια πρόταση, που παραπέμπει εύκολα στο προφανές. Τέλος πάντων, πώς ακούνε τα αγοράκια της γενιάς μου Thunder, Thunder, Thundercats, και κάτι σκυρδάει μέσα μας και γινόμαστε πάλι Earth 2 κανάλια. Για τον Μάλερ αυτή η συλλογή περιείχε μέσα της όλη την παιδική του νοσταλγία και μάλιστα σε ήχους. Κάποτε μεγάλωσε, έγινε και μουσικός, οπότε αποφάσισε να αξιοποιήσει αυτή τη συλλογή που σήμαινε τόσα πολλά για εκείνον, και γνωρίζοντας και το πώς και έχοντας ένα ισχυρό προσωπικό γιατί, ανεξάρτητα αν θα το καταλάβαινε κανένας άλλος, είχε το πώς γι' αυτό, συνέθεσε τρεις συμφωνίες με αφορμή και υλικό αναφορά στα ποίηματα και τα τραγούδια από το μαγικό κυνηγητικό, τα είπαμε, κέρας του αγοριού. Από αυτές τις συμφωνίες στην τελευταία βασισμένη σε αυτό το υλικό και συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος, θα συναντήσουμε έναν Μάλερ αδιανόητο, αλλά θα το πω χαρούμενο, σε μια σύνθεση γεμάτη πουλιά, δεντράκια, αριάκια, βουναλάκια και άλλα άκια, όπου το καλό είναι καλό, το κακό είναι κακό, αλλά το καλό το νικάει πάντα το κακό, και στο τέλος έρχεται το μπικόκο με το γάλα, για βούτες, ο μπαμπάς έχει για μένα και ο μήνας 31. Αργότερα θα τον πιάσουν τα υπαρξιακά, αλλά χαλάλι θα μεγαλουργήσει. Για την ώρα πάντως, αυτός ο Μάλερ είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει κανείς ή να τελειώσει τη μέρα του. Shout out σε εσάς που ακούτε το σήμερα, αργότερα στο Ερτέκο. Στο ταξίδι μας σήμερα, ο Βλαδίμιρ Γιούροφσκι βρίσκεται στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου, της οποίας η μουσική είναι έτοιμη να μας ερμηνεύσουν το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 4 του Γκούσταβ Μάλερ.

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό την καθοδήγηση του Βλαδίμιρ Γιούροφσκι, μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 4, με σημείωση σε χαλαρή κίνηση, χωρίς βιασύνη. Προφανώς, επειδή φοβόταν πως με αυτά που τους έγραψε θα τους πάρει χαρά και θα έχουν μια τάση να σπέβδουν, τον Γκούσταφ Μάλερ. Σε παρόμοια λογική, μήπως και ίδια, αλλά θα πω όμοια, ο Τζον Ουίλιαμς, επίσης προσεκτικά και χωρίς βιασύνη, ξεπατήκωσε ιδέες και μελωδίες προκειμένου να δημιουργήσει τον ήχο μιας υποβρύχιας πορείας προς μια ατλαντιδοειδή πόλη. Ή ό,τι φανταστείτε εσείς.

Η μουσική της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου, υπό την καθοδήγηση του συνθέτη, μας ερμηνεύσαν την κολυμβητική πορεία προς την Ότογκούγκα από την μουσική για την μέτρια κατά τα άλλα κινηματογραφική ταινία Star Wars, επεισόδιο 1, η αόρατη απειλή, The Phantom Menace στο πρωτότυπο, με ωραία μουσική όμως, του John Williams. Λέει εκείνος. Λυπούμε γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα. Ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούργια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου. Και απαντά εκείνη. Μην νομίζεις ότι δεν ξέρω πως, καθώς μου μιλάς, το χέρι του μυαλού σου μου αφαιρεί διακριτικά τις κάλτσες μου και με επιδέξεις τυφλές κινήσεις ανεβαίνει κατά μήκος του ποδιού μου. Μην νομίζεις ότι δεν ξέρω ότι θέλεις, ότι ξέρεις ότι κάθε τι που λέω είναι ένα ένδυμα.

Το αγόρι μίλησε με τους στίχους του Γιώργου Σεφέρη από το 18ο μέρος του ποίηματος «Μυθιστόρημα» και το κορίτσι το απάντησε με το ποίημα «Susan Tantue», το υπονοούμενο της Anne Stevenson. Και εμείς ακούσαμε τον Μάρτιν Φρέστ αρχικά, μαζί με τον Ρόλαν Πεντινέν στο πιάνο και τον Σεμπαστιάν Ντουμπέ στο κοντραμπάσο, στην τρυφερή μουζέτ και ροντό του Ζαν-Φιλιπ Γαμού, να συναντούν στην ίδια νότα το κεντρικό θέμα της κινηματογραφικής ταινίας «Εμμανουέλ», «L'on dit vieux», νομίζω, δεν ξέρω, όμως θα πει η μέρα. Εμμανουέλα ή αντιπαρθένα, πάντως σημαίνει. Ναι, κατάλαβες, αυτή η Εμμανουέλα, του Φράνσις Λε. Και γαμό, Ζαν Φιλίπ. Ο Κιθ Τζάρετ τώρα βρίσκεται ήδη στο πιάνο για να ψανενεύσει Δημήτρη Σωστακόβιτς.

Πρελούδιο και φούγκα ρυθμός 7, Σελάμιζο να Δημήτρη Σωστακόβιτς με σήμερα με τον Keith Jarrett. Από τη χαρά της ζωής, ένα ανανούρισμα του θανάτου, ή όχι απαραίτητα. Κάποιοι ακροατές αναρωτιούνται, καμιά φορά με ρωτάνε, μα παίζετε ρέκβιεμ και λέτε για θανατικά πρωινιάτικα. Λες και ο θάνατος ως θεματολογία χωνεύεται καλύτερα το βράδυ. Θα σας αποκαλύψω ή θα σας θυμίσω, αναλόγως, μια αλήθεια. Οι συνδέτες που έγραψαν νεκρόσιμες ακολουθίες δεν τις έγραψαν για τους νεκρούς. Τα Requiem είναι μουσικά έργα αποχαιρετισμού στο μυαλό αυτών που μένουν και αν το σκεφτεί κανείς από αυτό το πρίσμα προϋποθέτουν τη ζωή. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχουμε ασφρότησε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθούν η Μάιρα Μιλολιδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ σας αποχαιρετώ με την ψυχή που απελευθερώνεται, ηρεμή και ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής της στα αστέρια ή όπως είπαμε τίποτα από όλα αυτά, ό,τι φανταστείτε. Καλημέρα με το Sanctus από το Requiem του Gabriel Fauré. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε άνθρωπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

Ακούτε τρίτο. Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου μετά τον Μπάρι Μέξι.
1: Η Μάιρα Μιλολιδάκη.
0: Και ο Διονύσης Μαλούχος.
1: Με τον Σπύρο Ηλιάδη να φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: Όπως κάθε Τετάρτη στις 11 εκπομπή μαζί. Και θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορείς να φανταστείς ένα μουσικό έργο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να παίζεται, συνεχίζει να παίζεται αυτή τη στιγμή, αλλά κανένας από τους σημερινούς ακροατές δεν πρόκειται να το ακούσει ποτέ ολόκληρο?
1: Και μάλιστα έχει ξεκινήσει πριν από 25 χρόνια.
0: Πραγματικά η είδηση αυτή έχει κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές η κλίμακα έχει σημασία. Και εδώ πραγματικά αυτό έχει σημασία. Ο λόγος για ένα έργο του John Cage, πιανού άλλου ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς.
0: Το οποίο γράφτηκε το 1985 αρχικά για πιάνο. Αλλά μετά ένας Γερμανός οργανίστας του ζήτησε να το μεταγράψει για όργανο και η ένδειξη είναι.
1: Η ένδειξη τι εννοείς?
0: Του όσο έργου, πιο αργά γίνεται. Ναι, να παίζεται όσο πιο αργά γίνεται.
1: Τα κατάφεραν πάντως.
0: Για πες τι έκαναν.
1: Αυτή τη στιγμή κάτι ακούγεται στην αίθουσα και ο ήχος αυτός έχει αλλαγές κάθε κάποια χρόνια ανάλογα με τις σημειώσεις και τις οδηγίες του συνθέτη και θα ολοκληρωθεί παρακαλώ το 2640.
0: Ακριβώς. Και αν θέλει κάποιος να ακούσει αυτή τη συγχορδία αυτή τη στιγμή πρέπει να πάει στη γερμανική πόλη Halberstadt στη μεσαιωνική εκκλησία του Αγίου Πούρχαρτ. Εκεί έχει κατασκευαστεί ένα ειδικό εκκλησιαστικό όργανο και κάθε φορά που πρόκειται να γίνει αλλαγή προστίθεται ή αφαιρείται ένας αυλός.
1: Και η αλλαγή της συγχορδίας γίνεται με έναν τρόπο τέτοιο που εξασφαλίζει τη συνέχεια του έργου και οι αλλαγές είναι λίγες, δηλαδή στα τελευταία 26 χρόνια που ξεκίνησε έχουν γίνει 17 αλλαγές.
0: Ακριβώς. Η επόμενη αλλαγή μάλιστα έχει προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου του 2027 και σας το λέμε επειδή αυτή που έγινε πιο πρόσφατα ήταν τον Αύγουστο που μας πέρασε.
1: Αυτό είναι λοιπόν ίσως το πιο αργό.
0: Ναι, 639 χρόνια, τι να πεις.
1: Έργο.
0: Αλλά υπάρχει και ένα πολύ γρήγορο, ένα μάλιστα που έχει καταχειρωθεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες και αυτό είναι το περίφημο ως γρήγορη εκτέλεση, ακριβώς το πέταγμα της μέλισσας του Ρίμση Κόρσακοφ, μόλις 65 δευτερόλεπτα από το γερμανό βιολονίστα David Garrett. Πάμε να το ακούσουμε έτσι για να πάρουμε φόρα.

0: Αυτό ήταν το πάρα πολύ γρήγορο πέταγμα της Μέλισσας. Μάλιστα κάπου διάβαζα ότι μετά από αυτή την ηχογράφηση του 2008 του David Garrett υπήρξαν και άλλες ηχογραφήσεις και άλλες εκτελέσεις, οι οποίες έχουν καταρρύψει και αυτό το ρεκόρ, αλλά πλέον το ρεκόρ Guinness αποφάσισε να μην ασχολείται με το πέταγμα της Μέλισσας.
1: Ναι, γιατί από γιατί... ένα σημείο και μετά πάει να το πέταγμα της Μέλισσας. Είναι το πίδημα της Μέλισσας. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Εμείς θα πάμε για τη συνέχεια όμως σε μία εκδήλωση, η οποία θα γίνει αυτή την Κυριακή στις 8.30 στο Baumhouse, στο Βοτανικό, και έχει τον τίτλο «Ανάμεσα στις σιωπές». Μουσική και λογοτεχνία, λοιπόν.
1: Είναι μία αίθουσα με παράδοση σε συναυλίες,
0: σε μεικτά θέαματα θα έλεγα,
1: ακριβώς, αλλά και σε μουσικές που έχουν σχέση με άλλες τέχνες ή και όχι, που είναι λίγο έξω από το πλαίσιο, όπως λέμε. Εδώ λοιπόν την Κυριακή 8.30 έχουμε την Κασάνδρα Φουντουλάκη στο πιάνο και τον τενόρο Μάριο Μανιατόπουλο Αντωνακόπουλο σε έναν διάλογο μουσικής και λογοτεχνίας. Έργα Μπάρμπερ, Γκλάς, Καραΐνδρου, Μέρτενς, Νάιμαν, Δεσπλά, με επιλεγμένα λογοτεχνικά θραύσματα.
0: Μάλιστα. Και τις σιωπές που παίζουν και αυτές καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που απολαμβάνουμε αφενός τα αναγνώσματα και αφετέρου την ίδια τη μουσική.
1: Σωστά. Να ακούσουμε κάτι που έχει σχέση με την μουσική και τη λογοτεχνία.
0: Επειδή αφορμή υπήρξε το ποιητικό δράμα, η ψυχή, αυτός είναι ο τίτλος της, στα γαλλικά ακούγεται ως «Ψυχέ», του Γκαμπριέλ Μουρέ, ο οποίος βασίστηκε στην ελληνική μυθολογία και έγραψε αυτό το δράμα του και μετά ζήτησε από τον Ντεμπιούσι να συνθέσει μουσική γι' αυτό.
1: Και έτσι λοιπόν μας προέκυψε το «Syrinx», το περίφημο αυτό έργο σταθμός θα έλεγα για το φλαουτιστικό σόλο ρεπερτόριο, και το ακούμε αλλά σε αυτή την εκδοχή από το CD La Musique à Moi. Είναι ένα CD ηχογραφημένο και σχεδιασμένο από τη φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ντεμπισί το 2012.
0: Νομίζω έχει κάποιο λόγο ότι θα πεις από τη γέννηση του Πάνα.
1: Και κυκλοφόρησε από την Utopia και την Μικρή Άρκτο. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν η Ναταλία Γεράκη ερμηνεύει τον αυλό του Πάνα, το Syrinx, αλλά η Μάνια Παπαδημητρίου απαγγέλει στα γαλλικά μάλιστα το αυθεντικό κείμενο από το Ψυχέ.
0: Να πούμε ότι ο τίτλος παραπέμπει στην νύμφη Σύριγγα, η οποία σύμφωνα με τη μυθολογία μεταμορφώθηκε σε καλαμιά για να ξεφύγει από το κυνηγητό του Πάνα.
1: Μανά που ο Πάνας αρχίζει ξανά να παίζει τον αυλό του. Μοιάζει η νύχτα το ζωνάρι της να έλυσε και παραμερίζοντας τα πέπλα της άφησε να πέσουν κατά γης όλα τα άστρα για να παίξει. Πως τους πένθυμους αγρούς της σιωπής μελωδικά αυτά ανθίζουν.

0: Claude Debussy λοιπόν, Syrinx από την Αταλία Γεράκη στο φλάουτο και με τη φωνή της Μάνιας Παπαδημητρίου να ερμηνεύει ένα απόσπασμα από το ποιητικό δράμα Ψυχέ του Γκαμπριέλ Μουρέ που υπήρξε και η αφορμή είναι για να συνδεθεί το έργο.
1: Αφορμή η πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση της Κυριακής 8:30 στο Μπαουμστράσε, στο Βοτανικό, με την Κασάνδρα Φουντουλάκη στο πιάνο και τον τενόρο Μάριο Μανιατόπουλο Αντωνακόπουλο σε ένα διάλογο μουσικής και λογοτεχνίας.
0: Να πούμε ότι αν έχετε διάθεση την Κυριακή αυτή να ξεκινήσετε έτσι τη μέρα σας με λογοτεχνία από το πρωί στις 11:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Ψηρή, μπορείτε να συναντήσετε το περίφημο και γνωστό μας και αγαπημένο μας σύνολο De Profundis. Είσοδος ελεύθερη, παρουσιάζουν μέσα στο πλαίσιο των συναντήσεων που κάνουν μουσικής και λόγου, παρουσιάζουν μια νέα συναυλία που συνδυάζει ακριβώς τη μουσική με την αφήγηση.
1: Χριστίνα Παπαθέου, που έχει επιλέξει και τα κείμενα, Βαρβάρα Κυρίτση συμμετέχουν, όπως είπες, ελεύθερη είσοδος.
0: Αλλά η λογοτεχνία έχει και διεθνώς την τιμητική της, η ελληνική λογοτεχνία. Και βέβαια...
1: Κυρίτση συμμετέχουν, όπως είπες, ελεύθερη είσοδος.
0: Αλλά η λογοτεχνία έχει και διεθνώς την τιμητική της, η ελληνική λογοτεχνία.

0: Το πρόγραμμα λοιπόν θα έλεγα περιλαμβάνει μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για τον καπετάν Μιχάλη, αποσπάσματα φυσικά από τον Ζορμπά, του Θεοδωράκη, τους τρεις κριτικούς χορούς του Σκαλκότα, την κριτική γιορτή του Δημήτρη Μητρόπουλου και το συμφωνικό έργο Amor Fati του Γιώργου Κουμεντάκη, που βασίζεται σε αυτή την περίφημη έννοια του Νίτσε για την αγάπη προς το πεπρωμένο, προς τη μοίρα, το οποίο μάλιστα θα ακουστεί και για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο Βασίλης Χριστόπουλος θα είναι στο πόντιουμ, ενώ ερμηνεύουν ως σολίστ
0: η μεσόφωνος Ανίτα Ρατσβελιτσβίλη και η ψήφωνος Μαρία Κοστράκη.
1: Μάλιστα. Θα πρότεινα, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ακούσουμε έναν από τους κριτικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Εδώ πρόκειται για μία συμβολική και σημαντική ηχογράφηση που έγινε το 1957 με τον Γκρέγκορι Μίλαρ ή Γρηγόριο Μανούσο, έναν σπουδαίο μουσικό από τον Καναδά, προφανώς ελληνικής καταγωγής, ο οποίος εδώ διευθύνει την μικρή συμφωνική ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο. Πρόκειται για μια ηχογράφηση που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Αμαλτάνος, ο γνωστός σολίστ πιάνου αλλά και παραγωγός εδώ και δεκαετίες δισκογραφικών παραγωγών στο Παρίσι, από την εταιρεία Melism το 2019.

0: Καλκώτας λοιπόν, ο πρώτος κριτικός χορός, τον ακούσαμε σε μία ηχογράφηση από το 1957, στην οποία δίθυνε ο Γκρέγορι Μίλαρ, ο οποίος υπήρξε και βοηθός του Λέοναρντ Μπερνστάιν, με την μικρή συμφωνική ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο.
1: Εθνική λυρική σκηνή λοιπόν, ορχήστρα και σύνολο Μάνος Χατζηδάκης στο Carnegie Hall αύριο στη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Να επιστρέψουμε και να πάμε στο.
1: Αλλά θα μείνουμε στη λογοτεχνία.
0: Θα μείνουμε στη λογοτεχνία.
1: Στο βιβλίο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι ακριβώς λογοτεχνία αυτό.
0: Ωραία. Πάρ το πάνω σου τώρα.
1: Παρουσίαση βιβλίου λοιπόν στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής στο 2 Αθηνών τη Δευτέρα με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για το βιβλίο Ανάμεσα σε δύο ήχους. Άρβο Πέρτ, το ταξίδι στη γλώσσα της μουσικής του, Γιώνας Σίλντρε, ο συγγραφέας, μετάφραση της Μαγδαληνής Θωμά από τις εκδόσεις Ποταμός.
0: Το βιβλίο μας ταξιδεύει στους πειραματισμούς της δεκαετίας του 1960, την περίοδο της δημιουργικής σιωπής του Άρβο Πέρτ, μέχρι την ανακάλυψη της περίφημης τεχνικής του που έχει γίνει γνωστή με το όνομα Τιντινάμπουλη και παραπέμπει στον ήχο της καμπάνας. Να πούμε ότι δεν πρόκειται για ένα κανονικό βιβλίο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Μπορεί κάποιος να δει online και μικρά αποσπάσματα. Είναι μια graphic novella, δηλαδή είναι comic, είναι κανονικά κόμικ όπως το φανταζόμαστε με το κείμενο επάνω στις εικόνες. Ναι, είναι εικονογραφημένο βιβλίο δηλαδή.
1: Τη Δευτέρα λοιπόν στις 7 στο 2 Αθηνών αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, ελεύθερη είσοδος. Ο συγγραφέας και εικονογράφος θα είναι στην Αθήνα και στην παρουσίαση. Mm-hmm. Θα συνομιλήσει με τον καθηγητή της νομικής σχολής τον Πάνο Λαζαράτο, τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Ηλία Μαγκλίνη και τον αρχιμουσικό και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 2 Αθηνών, τον Νίκο Τσούχλο.
0: Πολύ ωραία, είπαμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι.

0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Και πάμε να βουτήξουμε λίγο στον κόσμο του Αρβοπέρτ, γιατί κανείς δεν φεύγει εύκολα από εκεί.
0: Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό Φράτρ για έγχορδα και κρουστά αυτή η εκδοχή, με ένα σύνολο το οποίο παραπέμπει στην παράδοση των Φλαμανδών, σωστά?
1: Η Φιαμίνγκη ακριβώς, και έτσι είναι και η ονομασία του. Το έργο αυτό γράφτηκε το 1977 και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του Πέρτ, και το εντυπωσιακό είναι ότι ο Πέρτ δεν το έχει συνδέσει με συγκεκριμένα όργανα. Γι' αυτό ακριβώς και το συναντάμε σε τόσες πολλές διαφορετικές εκδοχές.
0: Ακριβώς. Ρούντολφ Βέρθεν εδώ στο πόντιουμ.

0: Ωραία. Τι άλλο θα βάλουμε από τον Πέρτ για τη συνέχεια?
1: Καταρχάς, αφού ακούσαμε το φράτρες, δηλαδή τους αδελφούς, mm-hmm. θα εξηγήσω ότι εγώ είμαι του πρακτικού, όπως λέγαμε τότε, δεν έχω διδαχθεί λατινικά. Έχω μια τάση να τα διαβάζω γαλλικά στην αρχή όλα αυτά.
0: Σε έχω επηρεάσει και λίγο κι εγώ, δεν μπορείς να πεις. Ακούσαμε το σύνολο «Η Φιαμίνγκη, η Φλαμανδή» σε αυτή την υπέροχη συμφωνική εκδοχή της μουσικής του Άρβο Πέρτ, η οποία είναι βαθιά επηρεασμένη από το Μεσαίωνα, και πάμε λοιπόν με αφορμή μία άλλη ακριβώς συναυλία, η οποία μας μεταφέρει σε αυτή την περίοδο, στο 15ο αιώνα, σύνολο «Εξιλέντσιο», μία ακόμα συναυλία που εντάσσεται στη σειρά «Ostium», οι μέρες μεσαιωνικής μουσικής, που το σύνολο διοργανώνει από το 2023. Ο Δύο Αθηνών, αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, το Σάββατο στις 8.
1: Φανή Αντωνέλου, σοπράνο, Δημήτρης Κούντουρας, μεσαιωνικά φλάουτα και διεύθυνση, Ηλέκτρα Μιλιάδου, μεσαιωνική βιέλα, Αλέξης Μαστιχιάδης, εκκλησιαστικό όργανο, και Αντώνης Αετόπουλος, ψάλτης.
0: Βοράς και νότος λοιπόν, μουσική του Μεσαίωνα, έργα των Γκιγιόμ Ντιφέ, Ιωάννες Τσικόνια, άλλων συνθετών της εποχής, έργα που επίσης είναι ανώνυμων συνθετών. Ένα από αυτά είναι και ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μας έρχεται από την Κύπρο του 15ου αιώνα, κοσμική πολυφωνική μουσική, όπως έχει καταγραφεί στον περίφημο κώδικα του Τωρίνου. Και πάμε να το ακούσουμε αμέσως από την ηχογράφηση του συνόλου «Εξιλέντσιο». Ακούμε τη Φανή Αντωνέλου να τον τραγουδά, το Δημήτρη Κούντουρα στο φλάουτο Μεράμφος, ο οποίος διευθύνει κιόλας, τη Φλόρα Παπαδοπούλου στη γοτθική άρπα, την Ηλέκτρα Μιλιάδου στη βιέλα και τον Νίκο Βαρελά στα κρουστά. Ο τίτλος «La douceur de votre beau vie». Υποψιάζομαι η γλυκύτητα του όμορφου προσώπου σας.
1: Από το CD τους που έχουν κυκλοφορήσει οι εκδόσεις Νεφέλη.

0: Μουσική του Μεσαίωνα από το σύνολο Εξελέντσιο με αφορμή την συναυλία του σε αυτό το Σάββατο στις 8 στο Διοθηνών.
1: Και να πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή στο Θέατρο Ολύμπια, στην Οδό Ακαδημία στην Αθήνα, με τη θρηλυκή πολεμική επιθεώρηση «Μπράβο Κολονέλο».
0: Αλέκος Σακελάριος, Δημήτρης Ευαγγελίδης, Θεόφροστος Σακελαρίδης. Πραγματικά μία από τις πρώτες πολεμικές επιθεωρήσεις που παρουσιάστηκαν μετά την κήρυξη του πολέμου, και βεβαίως επιστρατεύτηκε τότε εκείνη την εποχή όλο το χιούμορ και η σάτυρα προκειμένου να εμψυχωθεί το κοινό σε αυτές τις δύσκολες πρώτες εβδομάδες του πολέμου, αλλά και φοβερά αντανακλαστικά, έτσι, να γραφτεί μία επιθεώρηση πάνω στο,
1: εννοείται,
0: στο χαμό.
1: Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, και ο Σακελαρίδης ήταν μάχημος απόλυτα σε σχέση με το θέμα αυτό, και οι συγγραφείς βέβαια. Οι δύο παραστάσεις, Δευτέρα και Τρίτη, στις 8.30 στο Ολύμπια, μια νέα ενορχήστρωση. Την έχει αναλάβει ο μαέστρος της χοροδίας Τσέρτ, ο Μιχάλης Παπαπέτρου, ο οποίος και διευθύνει τη συναυλία, διευθύνει την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
0: Σκηνοθετική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Ευκλήδης, και ποιους συναντάμε πάνω στη σκηνή?
1: Θανάσης Αλευράς, Γιώργος Λάστρας, Ελένη Καλένος, Ραφαήλ Κριτούλης, Αριάδνη Μερσινιά, Λιδία Φωτοπούλου, Γαλήνη Χατζιπασχάλ.
0: Και βέβαια υπάρχει και το αϊθαλές τραγούδι του Σακελαρίδη, το βάζει ο Ντούτσε τη στολή του μέσα στην, σε αυτή την συναυλία, οπότε πραγματικά κοντεύουμε κιόλας, οπότε είμαστε στο κλίμα των ημερών.
1: Και μια που είμαστε σε φωνητικό κλίμα, να πούμε και για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του τρίτου προγράμματος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
0: η οποία γίνεται με αφορμή την πρεμιέρα της νέας καλλιτεχνικής περίοδου στις 30 του μηνός με τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, πραγματικά ένα αριστούργημα στην ιστορία της όπερας, το οποίο μάλιστα παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τη Λυρική σε σκηνοθεσία του Βίλιαμ Κέντριτς και συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπουρν και την Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης.
1: Πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου. Όμως, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 19 Οκτωβρίου, θα έχουμε μια ειδική παραγωγή, η οποία θα μεταδοθεί από το τρίτο πρόγραμμα που την οργανώνει σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε απευθείας σύνδεση από το φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 11 έως τη 1, με συμμετοχή και κοινού. Στο μικρόφωνο θα είναι η παραγωγή που ούτως ή άλλως έχουν εκπομπή εκείνη.
0: Ακριβώς, η Έλενα Μαραγκού και ο Χρήστος Παπαγεωργίου.
1: Και θα υποδεχτούν τους συντελεστές της παράστασης, τον μαέστρο, τον Κωνσταντίνο Τερζάκη, και τους διακεκριμένους λυρικούς ερμηνευτές.
0: Τον Χρήστο Κιχρή, τη Μαρία Κοστράκη και τη Μαρία Ελενέζη.
1: Οι οποίοι και εκτός της συζήτησης και της παρουσίασης του έργου θα έχουν και μία μικρή συναυλία αποσπασμάτων του έργου προς το τέλος της εκπομπής.
0: Ακριβώς, η μετάδοση αυτή θα είναι διαθέσιμη βεβαίως και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ.
1: Για όποιον τώρα ενδιαφέρεται να είναι εκεί τη Δευτέρα, μπορεί
0: να καλέσει στο 210-6066-109. Θα υπάρχουν περιορισμένα δελτία εισόδου, οπότε μιλάτε με την Βάνα Πανορμίου και εξασφαλίστε την παρουσία σας.
1: Ορφέας εν αναμονή. Αυτός θα είναι και ο τίτλος και των
0: επόμενων μελλοντικών συναντήσεων με αφορμή ακριβώς της παραστάσεις.
1: Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα στην Εθνική Λυρική Σκηνή, με στη συνεργασία και την μετάδοση, την απευθείας του τρίτου προγράμματος, θα γίνεται αυτή η παρουσίαση.
0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τη μουσική του Ορφέα και εμείς θα ακούσουμε από την τέταρτη πράξη τον χορό των πνευμάτων που λένε «La virtute un raggio». Είναι η αρετή, μια ακτίνα φωτός. Εδώ ακούμε το σύνολο «Le concert d'Astrée» της European Voices και η Emmanuel Haïm διευθύνει.

0: Σύμφωνοι τη χορός των πνευμάτων, έλα βιρτούτε ουν ράτζο, η αρετή είναι μια ακτίνα φωτός από την τέταρτη πράξη της όπερας Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι με αφορμή τη λαμπερή πρεμιέρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της 30 Οκτωβρίου αλλά και την ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος αυτή τη Δευτέρα στις 11 το πρωί από το Foyer VIP της Λυρικής.
1: Μια που ο λόγος για το τρίτο πρόγραμμα, να θυμίσουμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Κυριάκο Σφέτσα, τον συνθέτη αλλά και διευθυντή του τρίτου προγράμματος από το 1982 στο 1994, που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο που μας πέρασε, με τίτλο «Ήχηση παρόντος μέλλοντος». Ένα αφιέρωμα το οποίο είναι πολυδύναμο από το συνθέτη της εβδομάδας που παρουσιάζει και έχει επιμεληθεί η Αφροδίτη Κοσμά, μέχρι πιανιστικά έργα του Κυριάκου Σφέτσα που πολύ πρόσφατα ηχογράφησε η Κατιάνα Γεωργά και παρουσιάζονται σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση ξεκίνημα απόψε στις 11 στην εκπομπή του Γιώργου Κωνσταντίνου.
0: Νομίζω ότι και αύριο και η δική σου εκπομπή είναι,
1: ναι,
0: αφιερωμένη είναι στο Σφέτσα, έτσι
1: ακριβώς,
0: δεν είναι?
1: Ήταν η εκπομπή που είχε ακουστεί ελάχιστα 24 ώρα μετά τον θάνατό του.
0: Και παίζεται σε επανάληψη, πολύ ωραία.
1: Κυριάκος Σφέτσας λοιπόν, και ακούω αλλιώς. Ξανά.
0: Ακούσαμε αλλιώς σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της ορχήστρας του Cleveland. Σήμερα πάμε στις σονάτες, στην μορφή σονάτας καταρχάς.
1: Και σήμερα τι ώρα?
0: Μια μικρή ιστορική αναφορά σε αυτό το, στη σονάτα, στις 6 πάντοτε. Και μετά θα μιλήσουμε για τις 10 σονάτες του Μπετόβεν.
1: Για
0: βιολί και πιάνο, ναι, ακριβώς, οι οποίες θα είναι πολύ δεδομένο, οπότε ξέρεις, δεν το συμπληρώνω.
1: Όχι, άμα θέλεις, και υπάρχουν και 32.
0: Βεβαίως, έχει γράψει πιάνο και άλλα πράγματα. Ναι, τα έχω στο μυαλό μου έτσι πολύ έντονα.
1: Αυτό θέλει 5-6 παρουσιάσεις.
0: 5-6 παρουσιάσεις, ακριβώς. Είναι το ρεσιτάλ του Λεωνίδα Καβάκου και του Ενρίκο Πάτσε που θα γίνει αργότερα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης. Οπότε θα μιλήσουμε για τις σονάτες λοιπόν του Μπετόβεν και στη συνέχεια την Τρίτη στις 20 του μηνός με αφορμή τη συναυλία του περίφημο πιανίστα του Alain Lefebvre, ο οποίος θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και την Rhapsody in Blue του Gershwin. Θα έτσι περιδιαβούμε λίγο.
1: Δούμε τη σχέση jazz και
0: ακριβώς, ακριβώς στις περιοχές του swing και πώς ταιριάζουν με τη συμφωνική μουσική.
1: Μέγαρο μουσικής Αθηνών λοιπόν, Μάιρα Μιλολιδάκη που παρουσιάζει το «Ακούω αλλιώς». Μέγαρο μουσικής Αθηνών και μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», μια συναυλία στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος με τίτλο «Διάλογοι ονείρων». Άρης Γρεκούσης στο πιάνο, Νίκος Μπαλογιάννης στην κιθάρα.
0: Εδώ το ρεσιτάλ φέρνει σε μια φανταστική συνομιλία δύο μεγάλες μορφές του ρομαντισμού, τον Σοπέν και τον παραγουανό κιθαριστή και συνθέτη Αγκοστίν Μπάριος Μάνγκορε.
1: Δευτέρα λοιπόν, στις 8.30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μια λόγος εδώ για πιάνο και κιθάρα που δεν είναι ένα πολύ συνηθισμένο ντου, είναι δύο πολυφωνικά όργανα. Το πιάνο είναι και σχετικά πολύβουο, ενώ σε σχέση με την κιθάρα του.
0: Γεγονός.
1: Οπότε δεν είναι αλήθεια ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Ακούμε όμως το Grand Duo Concertant, Giuliani και Mosles εδώ, τρίτο μέρος από τα 4, Largo Espressivo, Paolo Pugliese στην κιθάρα και ο Giovanni Toni στο φορτεπιάνο.

0: Ακούσαμε λοιπόν το τρίτο μέρος, Largo Espressivo, από το Grand Duo Concertant που έγραψαν μαζί ο κιθαρίστας Μαύρο Τζιουλιάνι και ο πιανίστας Ιγνάτιος Μόσλες.
1: Μάλιστα.
0: Παύλο Πουλιέζε, παρακαλώ, εδώ στην κιθάρα και Τζοβάνι Τόνι στο φορτεπιάνο στην ηχογράφηση που ακούσαμε.
1: Εντυπωσιακή και αποτελεσματική θα έλεγα, και εμείς μένουμε στην αίθουσα Δημητρής Μητρόπουλος αλλά και σε άλλους χώρους του Μεγάρου για το φεστιβάλ Υβριδικοί Ορίζοντες, και όπως φανταζόμαστε από τον τίτλο μιλάμε για την συνομιλία ακουστικών οργάνων με τον ηλεκτρονικό ήχο. Είναι μια εκδήλωση της Ένωσης Έλληνων Μουσουργών. Την Παρασκευή ξεκινά, ολοκληρώνεται την Κυριακή. Πολλές συναυλίες, διαλέξεις, ανοιχτές πρόβες,
0: εργαστήρια σύνθεσης,
1: παρουσίαση 8 νέων έργων Ελλήνων συνθετών που γράφτηκαν ειδικά για το φεστιβάλ. Ένα σημαντικό γαλλικό σύνολο που ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες στην μουσική εκτέλεση, Ensemble Multilatéral. Μια διοργάνωση πραγματικά που αξίζει την προσοχή μας και η οποία είναι τριήμερη, όπως είπα, από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή.
0: Συνεχίζεται όμως και μια πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
1: Θέλω να ξέρω ποιος είχε την ιδέα αυτού του late night, πολύ όντως πετυχημένη.
0: Δεν ξέρω την ιδέα ποιος την είχε, σίγουρα πολλοί την ήθελαν.
1: Έτσι φαίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι και την Παρασκευή πολλοί δουλεύουν ως αργά, ίσως αυτό το περιθώριο χρόνου πραγματικά να, βοηθάει την παρακολούθηση. Ακριβώς. Άρα μιλάμε για τις 10 το βράδυ αυτή την Παρασκευή, η Κρατική Ορχήστρα μας προσκαλεί σε μία ακόμα late night, η οποία αυτή τη φορά βάφεται με εξωτικά χρώματα, Latin ρυθμούς, και για πρώτη φορά στην ιστορία της το ούτι έχει εδώ σολιστικό ρόλο. Αλέκος Οβρέτος, ο οποίος είναι σπουδαίος δεξιοτέχνης αυτού του οργάνου, ερμηνεύει μουσική του Λιβανέζου Μαρσέλ Χαλίφε. Μαζί βέβαια και ο διεθνώς αναγνωρισμένος τρομπετίστας, ο Βενεζουελανός Πάτσο Φλόρες. Τη βραδιά διευθύνει ο Παναγιώτης Διαμαντής, και βεβαίως ακούμε και τους χορούς από τον παλέτο Εστάνσια του Αλμπέρτο Χιναστέ.
0: Να πούμε ότι αν τηλεφωνήσετε στο 210-60-66-109 θα έχετε μία από τις 8 διπλές προσκλήσεις μέσω του τρίτου προγράμματος προσφορά της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για τους ακροατές.
1: Ακριβώς, τηλεφωνήστε όσο ο διάβολος προσπαθεί να ξεφύγει. El Diablo Suelto, ενεργό του Εράκλειο Φερνάντες, το οποίο ακούμε στο
0: από τον σολίστα
1: ακριβώς στη συνάντηση, τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα.

0: Ενθουσιασμός.
1: Μαράκες, κουάτρο, ένα τετράχορδο νυχτό όργανο της Βενεζουέλας, ο Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, Canto y Revueltas από αυτό το περίφημο άλμπουμ του, μουσική του Ερακλείο Φερνάντες, El Diablo Suelto, ο διάβολος ξέφυγε και πού πήγε άραγε.
0: Δεν ξέρω, αλλά πάντως η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης πάει στο Βελιγράδι και αυτή έξω.
1: Μάλιστα, φεστιβάλ λοιπόν, το ιστορικό φεστιβάλ του Βελιγραδίου, το οποίο διοργανώνεται το 1969.
0: Και εδώ Νίκος Καλκώτας στο πρόγραμμα, Ιωζεφ Χάιντν, κονσέρτο για βιολί το πρώτο, η Φραντς Σούμπερτ, κουαρτέτο εγχόρδων, το περίφημο Θάνατος και η Κόρη σε μεταγραφή για ορχήστρα εγχόρδων, την περίφημη του Γκούσταβ Μάλερ, αλλά και εδώ έχουμε παραδοσιακή πινελιά.
1: Ακριβώς, γιατί ανάμεσα στα τέσσερα μέρη του έργου παρεμβάλλονται ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια με θέμα τον θάνατο, το οποίο ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου και ο βιολονίστας Κυριάκος Γκουβέντας.
0: Να πούμε ότι οι σολίστες στο κοντσέρτο του Χάιντν θα είναι ο βιολονίστας και διευθυντής της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο Σίμος Παπάνας. Μία πραγματικά πολύ σημαντική παρουσία της ελληνικής ορχήστρας στο Βελιγράδι,
1: την οποία θα καθοδηγήσει ο Λίο Μακφόλ.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την εμφάνισή της.
0: Να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί θα εμφανιστεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά η περίφημη ορχήστρα του Cleveland.
1: Ακριβώς, ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν και βεβαίως υπό τη διευθύνση του Franz Welser-Mess, το οποίο αποχαιρετά με αυτή την ευρωπαϊκή περιοδία, το σύνολο του οποίου υπήρξε επικεφαλής επί 25 ολόκληρα χρόνια.
0: Τρίτη, 8:30, αίθουσα Φίλων Μουσικής, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, εισαγωγή και φινάλε από την όπερα Δάφνη του Richard Strauss και 8η συμφωνία Σωστακόβιτς.
1: Και την επομένη τους περιμένουμε και στην Αθήνα με εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα.
0: Franz Liszt, Ορφέας και εδώ, το συμφωνικό ποίημα, η δεύτερη συμφωνία του Μαρτινού και
1: η δεύτερη του
0: Brahms. Ακριβώς, δύο πανωτές μέρες με διαφορετικό πρόγραμμα.
1: Αλλά να πάμε και στο αγαπημένο πλέον για μένα, μια που το γνώρισα και από κοντά, Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής.
0: Είχες μια πολύ όμορφη εμπειρία.
1: Και συναυλία και εμπειρία πραγματικά. Και από τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι με πολύ μεγάλη φροντίδα παρουσιάζουν τα προγράμματα και υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες. Μουχέρες, Σόνια Θεοδωρίδου και Μιχάλη Σουρβίνος.
0: Σοπράνο και κιθάρα. Το Σάββατο στις 8:30, μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπραξη εδώ, με θέμα τις γυναίκες.
1: Τις γυναίκες, ακριβώς, μια μουσική περιπλάνηση με επίκεντρο τη γυναίκα και αγαπημένα τραγούδια της Λατινικής Αμερικής και της Μεσογείου.
0: Μάιρα Μιλολιδάκη,
1: Διονύσης Μαλούχος
0: και Σπύρος Ηλιάδης που φρόντισε τον ήχο, σας εύχονται όμορφη υπόλοιπη ημέρα, ενώ ακούμε την Σόνια Θεοδωρίδου σε ένα απόσπασμα από το περίφημο Canzone del Mal di Luna του Νίκολα Πιοβάνι.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ. Δεύτερο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Φέτσας. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής», στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα ακολουθεί την μεγάλη σειρά των 12 σπουδών υπερβατικής διοξιοτεχνίας του Λίστ και ακολουθώντας μέχρι το τέλος την 11η και τη 12η, ξεκινώντας από τις νυχτερινές αρμονίες με τον Λαζάρ Μπέρμαν σαν μια πρώτη γεύση.

Οι βραδινές αρμονίες, το 11ο κομμάτι από το σύνολο των 12 επιβατικών σπουδών του Franz Liszt, ζωγραφίζει ένα υπρεσιονιστικό λυκόφωτο. Ένα ηχοτοπίωνος ζεστού βραδιού, θυμίζοντας μακρινές καμπάνες εκκλησιών, απαλό αεράκι με τα βαλωμένα χρώματα το σούρουπο.

ακούγοντας αυτή την ιδιαίτερη ερμηνεία, πως πάντα σαν σημείο αναφοράς έχουμε τον Λαζάρ Μπέρμαν στις δύο γραφήσεις, η πρώτη της δεκαετίας του 50, η άλλη του 60. Εδώ το κομμάτι αυτό, ενώ ξεκίνησε με μια ήσυχη ατμοσφαιρική εισαγωγή, έκτισε ένα δραματικό παθιασμένο κεντρικό τμήμα

Πράγματι το κομμάτι φτάνει σε μια μεγαλοπρεπή αυτή η κορύφωση τριαδικού χαρακτήρα με συγχορδίες δηλαδή γεμάτες και τελικά διαλύεται σε κάτι γαλήνιο, ξεθοριασμένο, έτσι βραδινό. Όλα αυτά έχουν μια ασάφεια πλούσια εφέ πεντάλ, μετατοπίσεις αρμονικές που σε ξαφνιάζουν, λίγο Debussy έως και πολύ.

Η πολύ ιδιαίτερη αυτή σπουδή. Σε ρε ύφεση έχει πάρα πολλές ιμπρεσιονιστικές, θα μπορούσε να πει κανείς, αισθητικές προσεγγίσεις, ασάφιες, όλο αυτό το όνειρο μέσα στο οποίο κινείται, ενώ θα μπορούσε ένας κλασικός, δεν θα το άφηνε εύκολα να φύγει από την τονική του διάσταση. Όνειρο μέσα στο οποίο κινείται, ενώ θα μπορούσε ένας κλασικός, δεν θα το άφηνε εύκολα να φύγει από την τονική.

όλες αυτές οι αρμονίες, όπως και κάτι επίσης αντισυμβατικό, όπως το ότι το δεξί συνοδεύει το αριστερό. Εδώ είναι. Αυτό το παίζει το αριστερό, είναι το δεξί απλώς. Συνοδεύει και διασταυρώνεται, δημιουργώντας κάποιος δηλαδή να διασταυρώνει τα χέρια μου, θα λέγει «Μα γιατί γίνεται τόση φασαρία?» Γίνεται, διότι αυτού του είδους η αντισυμβατική προσέγγιση αναγκάζει τον μουσικό να παίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερη ευαισθησία και με μια κάποια συστολή, σαν να βρίσκεται κάπου στο σκοτάδι, δηλαδή όχι σε γνώριμα εδάφη, θα μπορούσε να πει κανείς. Λοιπόν, έτσι ώστε και μέσα του να νιώθει αυτή την αίσθηση της προσμονής, της ασάφειας, της ανησυχίας για κάτι το οποίο έρχεται, κάτι το οποίο είναι μέσα στο, σαν να λέμε, στο μυστήριο. Λοιπόν, μάλιστα υπάρχει και μια άλλη σκηνή που έχει μια πολύ ωραία μελωδία που όλοι όσοι έχω ακούσει δεν παίζουν ακριβώς αυτό που γράφει ο Λίστ, το παίζουν, θα έλεγα καλό, πολύ ρομαντικά, με την ελευθερία του ρομαντισμού. Ο Λίστ έχει γράψει

αυτό το... Είναι δύσκολο να το διατηρήσεις και υπάρχει κίνδυνος να το κάνεις νευρικό ενώ δεν είναι. Οπότε όλοι ακολουθούν το... Δηλαδή την απλωμένη. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί εννοείται ότι αυτές οι σπουδές δεν πραγματεύονται μία μόνο δυσκολία. Αυτή είναι και η γοητεία. Και αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε μόνο 12 αντί να γράψει 24 όπως ήθελε να γράψει, όπως έκανε και ο Σοπέν. Γιατί ο Σοπέν εστίασε σε κάθε ένα συγκεκριμένο είδος δυσκολίας και το εξάντλησε. Ο Λίστ τα έβαλε όλα μαζί και μάλιστα τα συνέδεσε με μια ιστορία. Αυτή που σας ανέφερα στην αρχή, ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, είναι ζέστη, τα πάθη αρχίζουν και αναδύονται μέσα από το σκοτάδι, το οποίο ξεκινάει με γλυκά. Τέλος πάντων, αυτά κορυφώνουν και ξανασβήνουν πάλι. Θα ήθελα μετά το Λάζαρ Μπέρμαν, επειδή είναι μεγάλη αυτή η σπουδή, η ενδέκατη από τις 12, να μην χάσω την ευκαιρία να το ακούσουμε. Ο Λάζαρ Μπέρμαν ήταν τότε, ήταν το 63, ήταν 33, με τον 14χρονο Δημήτρη Γούρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Λίλη Παπαδημητροπούλου, η οποία μου συνέστησε αυτή την ηχογράφηση, την οποία δεν είχαμε και ήταν και δύσκολο να τη βρεις. Δεν ήταν η καλύτερη ηχογράφηση που μπορεί να έχει κανείς από το YouTube για να την κατεβάσει, αλλά την έχουμε σε βινίλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσφορά της και πραγματικά είναι ιδιαίτερο γοητευτικό. Ο Σγούρος είναι 14 ετών, ηχογραφεί για την EMI, είναι το 1983-84 και πραγματικά είναι μια σπουδαία μουσική κατάθεση ενός πολύ νεαρού για ένα κομμάτι που συνήθως το παίζεις στη βαθιά σου ωριμότητα, και εδώ βεβαίως άλλη μια σπουδαία ηχογράφηση του Σγούρου.

Ήταν ο Δημήτρης Γούρος, ηχογράφηση του 1985 για την EMI, ήταν τότε 14 ετών, εννοείται ότι όλα αυτά δεν τα παίζεις εκείνη τη χρονιά που τα ηχογραφίζεις, τα μαθαίνεις ή μπορείς να τα παίξεις, εννοείται ότι για πολλά χρόνια έχουν μάθει οι εταιρείες ότι μπορείς να το κάνεις, γι' αυτό και υπάρχει και ένας μεγάλος χρονικός ορίζοντας διαπραγματεύσεων. Εννοείται ότι όλοι το ξέρουμε άλλωστε στην Ελλάδα ότι ο Δημήτρης Γούρος είχε όλο αυτό το ρεπερτόριο από πολλά χρόνια πριν, από τα πρώτα χρόνια του πιάνου δηλαδή που ξεκίνησε. Τώρα το θέμα είναι ότι εμείς ακούμε συγκριτικές εκτελέσεις και δεν θα μπορούσα να γνωρίσω επίσης μια σημαντική της εποχής των πιανιστών που ήταν η προηγούμενη γενεά πριν από τον Σγούρο δηλαδή, που ολοκλήρωναν την καριέρα τους, όπως ο Ρουμπινστάιν, ο Ρίχτερ, και θα ήθελα να παραθέσω. Θεωρείται μια από τις πολύ ωραίες καταθέσεις, ζωντανή ηχογράφηση, Σόφια, το 1958, με τον Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ, απλώς και μόνο την αρχή, για να συγκρίνουμε τους ήχους του τότε με του τώρα, γιατί θα τον φέρω δίπλα σε έναν πολύ σπουδαίο επίσης Ιταλό, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική ηχογράφηση και έχει δώσει περισσότερο ντεμπισιακά στοιχεία, έτσι μόνο και μόνο για τη σύγκριση, μιας και σήμερα κάνουμε αυτές τις συγκριτικές ακροάσεις. Ας ξεκινήσουμε με τον Ρίχτερ.

Βεβαίως αυτό ήταν πολύ δεξιοτεχνικά τολμηρό που έκανε, έπαιξε πολύ γρήγορα αυτά τα αρπέζ, άλλαξε το τέμπο, έδωσε μια εσωτερική όθηση, θα μπορούσε να πει κανείς, σε μια προσμονή που πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιηθεί. Από αυτή την άποψη έχει πολύ πραγματικά έντονη προσωπικότητα αυτή η ερμηνεία. Βεβαίως δεν θα ακούσουμε 10 λεπτά, αλλά θα ήθελα να περάσουμε μόνο και μόνο χάρη, όπως είπα, της σύγκρισης σε μια ηχογράφηση πολύ πρόσφατη του 2024. Είναι του σπουδαίου Ιταλού πιανίστα Σάντρο Ρούσο, είναι της Deutsche Grammophon, πολύ επενεμένη και από κριτικούς και κοινό, και αυτό το οποίο την κάνει να ξεχωρίσει είναι η εμπρισιονιστική του διάθεση, το γεγονός ότι διατηρεί δηλαδή σε μια ασάφεια για πολλή ώρα όλη αυτή τη μουσική, δίνοντάς της μια, σαν να λέμε, ενατένιση ενός μέλλοντος μουσικού που ήτανε πολύ τολμηρό να το σκεφτεί ο Λίστ. Παρά τα αυτά, όλοι οι μελετητές θεωρούν ότι το σκέφτηκε, και απλώς υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες και λίγες ηχογραφήσεις που αναδύουν ακριβώς αυτή την αίσθηση του ντεμπισισμού, ας πούμε, του ιμπρεσιανισμού, κάπου της Αραβέλ και ντεμπισί, όπως εδώ.

ενεργές της έντασης κάνουν τον μπάσο να ακούγεται σαν καμπάνα, όπως έλεγε ο Λίστ, που δεν το ακούμε σε άλλες ηχογραφήσεις. Ενώ η μελωδία δεν είναι τόσο προβεβλημένη. Όλα είναι πολύ προσεκτικά εδώ, ίσα ίσα για να βγει καμπάνα και η αίσθηση ότι από μακριά ακούς κάτι έτσι μαγικό και μακρινό.

Θεωρώ αυτή την ερμηνεία του Ρούσο ιδιαίτερα σημαντική και πολύ ευαίσθητη, μιας και λιένει πάντα τις άκρες, όχι μόνο της κάθε μια νότας αλλά και κάθε φράσης, αναμειγνύοντας τα χρώματα, αναμειγνύοντας τις συγχορδίες, δίνοντας πραγματικά ένα πολύ υπερσιονιστικό, ένα ασαφές περίγραμμα στη δράση αυτής της μουσικής. Και προτείνω στους φίλους ακροατές να ακούσουν και τις υπόλοιπες ηχογραφήσεις του ίδιου ερμηνευτή στις υπερβατικής δεξιοτεχνίας σπουδές. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μας με το περίφημο κυνήγι του χιονιού, Σας Νέζ, ή Snow Worlds, ανεμοστρόβιλοι στα αγγλικά, ή χιονορεύμα, Snow Drift κτλ. Snow Drift. Είναι μεγάλο, αλλά ταυτόχρονα και κάπως μελαγχολικό, γιατί σβήνει προς το τέλος. Δεν θέλει να κάνει το μεγάλο μπαμ, σαν να λέμε. Ήδη το έχει πραγματοποιήσει αυτό ο Λίστ και με μια υπόκληση ταπεινοφροσύνης και αυροφροσύνης ολοκληρώνει ήσυχα, παρότι η εικονική παράσταση του έργου σκιαγραφεί αυτή την εικόνα μιας σφοδρής χειμωνιάτικης χιονοθύελλας, δηλαδή περιγραφεί στροφιλιζόμενες νυφάδες χιονιού, ανέμους που φωνάζουν και ουρλιάζουν, τα γνωστά που ακούμε και που βλέπουμε όταν χιονίζει. Μια σταθερή όμως μουσικά και αδιάκοπη συσσόρευση μουσικής που ισοδυναμεί με χιόνι, έτσι, που σταδιακά θάβει ολόκληρο το τοπίο και όλα όσα περιέχει, εξού και η ησυχία στο τέλος. Ο Μπουζόνι μάλιστα έλεγε, εγώ πιστεύω ότι αυτό ισχύει και την προηγούμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι είναι το ευγενέστερο παράδειγμα ίσως ανάμεσα σε όλη τη μουσική της ποιητικής φύσης, πολύ πριν τον Ντεμπισί και τον Ραβέλ και πολύ πριν αυτοί ορίσουν το μουσικό ιμπρισιονισμό. Ο Λίστ πραγματικά χρησιμοποιούσε το πιάνο για να αποτυπώσει χρώματα, δηλαδή ατμοσφαιρικό φως, φυσικό φως, λαμπερές υφές, όλες αυτές οι μετουσιώσεις των εικόνων και της πρόσληψης του προφανούς αντιμετωπίζονται με πολύ ιδιαίτερες τεχνικές προκλήσεις και ατελείωτα τρέμολο σε συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή παίζει συνέχεια όλη η μουσική και απαιτεί τεράστια ανεξαρτησία των δακτύλων, γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση του αέρα και του ψήθυρου που υπάρχει πάντα, εξού και τα τρέμολοι. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές σχέσεις ρυθμών, πετάγεται το χέρι δεξιά-αριστερά, όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν μια αίσθηση πολυπλοκότητος και κλιμάκωσης βεβαίως. Αυτή λοιπόν η μουσική εκεί δεν τελειώνει, όπως είπα, με βροντερή επίδειξη, αλλά με έναν τραγικό ψήθυρο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια ηχογράφηση που θεωρώ ιδιαίτερη. Δεν είναι καλύτερη από άψη τεχνική, άλλωστε και αυτά που ακούμε και από βινήλιο έχουν και το θόρυβό τους με τον Ρίχτερ και τον ήχο του βινιλίου, ο οποίος είναι εντάξει καταπληκτικά διατηρημένος. Ευτυχώς έχουμε, ίσως ο καλύτερος δίσκος που έχουμε παίξει βινιλίου είναι αυτός εδώ με τον Δημήτρος Γούρ, θα τον ακούσουμε συνέχεια. Αλλά αυτή η σπουδή, παρότι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι το 1976 ο Μπέρμαν και παίζει μισό λεπτό πιο αργά, έχει μια καταπληκτική κλιμάκωση και θα ήθελα να την ακούσουμε.

και από τον 46χρονο Λαζάρ Μπέρμαν το 1976 στις 29 Απριλίου στο Μιλάνο, περνάμε για τελευταία παράθεση στον Ντανίλ Τριφόνοφ σε μια τελευταία του ηχογράφηση για την Deutsche Grammophon σε αυτή την σπουδαία 12η σπουδή, το κυνήγι του χιονιού του Franz Liszt.

Ήταν ο Ντανίλ Τριμφόνοφ στην 12η σπουδή βερβατικής δεξιοτεχνίας του Franz Liszt, και με αυτό ολοκληρώνουμε, δηλαδή με τη σύγκριση δύο συμπατριωτών και οι δύο Ρώσοι, Μπέρμαν και Τριμφόνοφ, σε μεγάλη διαφορά απόστασης ηχογράφησης, δηλαδή πάνω από 40 χρόνια, και δείχνοντας την πιο λεπτεπίληπτη εν γέννη προσέγγιση που υπάρχει πλέον με όλους τους πιανίστες σε αυτά τα ηχοχρώματα του Franz Liszt και στην εξέλιξη όχι μόνο του τρόπου ηχογράφησης αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης και προβολής αυτής της μουσικής. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με δύο αποσπάσματα χαρακτηριστικά ως υπενθύμηση του ταξιδιού μέσα στις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Liszt, που πραγματικά ταιριάζουν και ιδιαίτερα στη φυσιογνωμία του Δημήτρη Γούρου, που είχαμε την πολύ μεγάλη τύχη σήμερα να έχω αυτό το βινίλιο, παραθέτοντας δύο σπουδές, την 8η και τη 10η, ηχογραφημένες το 1984 στα στούντιο του Abbey Road, και που πραγματικά είναι δύο σημεία αναφοράς για όλο αυτό το σύνολο των 12 σπουδών. Είναι το Άγριο Κυνήγι, που παραπέμπει σε έναν παλιό μεσαιωνικό μύθο, που ένα φανταστική κυνηγή και κυνηγόσκυλα και δαιμονικοί αναβάτες ορμούν μανιωδώς στον ουρανό για ένα τρελό κυνήγι, και στα ανακατεύονται με όλα τα σκοτεινά μέρη της συνείδησής μας, και αναδύεται από μέσα κάθε είδους φάντασμα αλλά και ταυτόχρονα οπτασία ονειρική. Άγριο κυνήγι όμως. Και βεβαίως η τελευταία σπουδή σε Φα Ελάσσονα, που πραγματικά είναι και αυτή μια δήλωση βαθιάς ανησυχίας, σχεδόν μπετοβενικής θα μπορούσε να πει κανείς, σαν κάτι το επίγον και το απελπισμένο, που ακολουθείται από μια σειρά από, όπως πάντα, υπερβατικής δυσκολίας περάσματα. Εδώ επαναλαμβάνω με τον Δημήτρη Γούρο για την EMI.

Κυρίες και κύριοι, αφού ολοκληρώσαμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι αδιαπραγμάτευτος, αυτή την εκπομπή θα ήθελα να κάνουμε μια ανακοίνωση για τους φίλους ακροατές για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον που είναι ο Ορφέας εν αναμονή. Το τρίτο πρόγραμμα εκπέμπει απευθείας από την Εθνική Λυρική Σκηνή με αφορμή την εμβληματική πρεμιέρα της όπερας Ορφέας του Κλαούντιο Μοντεβέρντι στις 30 Οκτωβρίου, αυτός ο μήνας, στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Το τρίτο πρόγραμμα παρουσιάζει μια ειδική εκπομπή σε απευθεία σύνδεση από το χώρο του VIP Lounge της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτή τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, από τις 11 έως τις 1 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή κοινού, θα είμαστε στο μικρόφωνο ομιλών μαζί με την αγαπημένη Έλανα Μαραγκού και θα υποδεχτούμε τους βασικούς συντελεστές της παράστασης, όπως τον μαέστρο Κωνσταντίνο Τερζάκη, τους διακεκριμένους λυρικούς ερμηνευτές Χρήστο Κεχρή, Μαρία Κοστράκη και Μέρι Έλεν Νέζη. Μαζί τους στο πιάνο θα βρίσκεται και ο συνοδός πιανίστας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προκειμένου οι ακροατές ζωντανά να έχουν την ευκαιρία πρώτον να περιηγηθούν στο μυσταγωγικό κόσμο της αριστουργηματικής αυτής όπερας, να ακούσουν συναρπαστικές ιστορίες γύρω από το έργο και τα παρασκήνια της προετοιμασίας, αλλά και στο κλείσιμο της εκπομπής, όπως είπα, οι συντελεστές της παράστασης να τους χαρίσουν μοναδικές ερμηνείες από αγαπημένες άριες. Υπάρχουν περιορισμένες προσκλήσεις και γι' αυτό ανακοινώνουμε μετά το τέλος της εκπομπής αυτά ειδικά για το κοινό του τρίτου προγράμματος, για το οποίο θα διατηθούν από τις πρωινές εκπομπές του τρίτου προγράμματος κάποιες προσκλήσεις όπως τώρα. Καθώς βεβαίως και από τους λογαριασμούς των social media του σταθμού. Για όσους ενδιαφέρονται λοιπόν, στο 6066-109, επαναλαμβάνω, 6066-109, μπορείτε να απευθυνθείτε για την επόμενη ώρα, ώστε να κλείσετε εγκαίρως τις προσκλήσεις που σας φέρουν σε επαφή με αυτό το πρωτότυπο πραγματικά μουσικό και ραδιοφωνικό γεγονός.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα συνθέσεις των Ζαν Σιμπέλιους και Δημήτρη Σωστακόβιτς από συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό την Κριστίνα Πόσκα, που δόθηκε στο Όσλο στις 31 Οκτωβρίου 2024. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Πρώτο έργο του προγράμματος, η Συμφωνία Αριθμός 6, έργο 104 του Ζαν Σιμπέλιους. Ο Φινλανδός συνθέτης κατέγραψε τα πρώτα σκίτσα το 1914, αλλά ολοκλήρωσε τη Συμφωνία 9 έτη μετά, το 1923. Αφιερώθηκε στον Σουηδό συνθέτη και μαέστρο Βίλχελμ Στενχάμαρ. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1923 από τη Φιλαρμονική του Χέλσινκι με τον Σιμπέλιους στο πόντιουμ. Παρόλο που τα τέσσερα μέρη δεν είναι προγραμματικά, το 1943 ο συνθέτης τόνισε ότι η έκτη συμφωνία θυμίζει τα πρώτα χιόνια του χειμώνα. Το 1998 ο Φινλανδός μαέστρος Όσμο Βένσκε, ο οποίος ειδικεύεται στη μουσική του Σιμπέλιους με πολλές πρώτες παγκόσμιες ηχογραφήσεις, περιέγραψε τη συμφωνία ως βαθιά αυτοβιογραφικό έργο που αντανακλά την εσωτερική πάλη και την αδυναμία του συνθέτη να επιτύχει τους στόχους του. Τα ιδανικά είναι εκεί, τονίζει ο Βένσκε, αλλά δεν μπορεί να τα πλησιάσει. Το έργο δεν ολοκληρώνεται θριαμβικά, αλλά σβήνει γαλήνια και μελαγχολικά, αποτυπώνοντας αυτή ακριβώς την αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Μεγάλο τμήμα της συμφωνίας δεν είναι γραμμένο σε μείζωνα ή ελάσσονα τονικότητα, αλλά στον δωρικό εκκλησιαστικό τρόπο. Η ορχήστρα αποτελείται από δύο φλάουτα, δύο ομποέ, δύο κλαρινέτα, κλαρινέτο μπάσο, δύο φαγκότα, τέσσερα κόρνα, τρεις τρομπέτες, τρία τρομπόνια, τυμπάνα, άρπα και έγχορδα. Ακούμε τα δύο πρώτα μέρη, Allegro molto moderato και Allegretto moderato. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας και η Εσθονή Μαέστρος Κριστίνα Πόσκα έχουν τον λόγο.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη της 6ης Συμφωνίας, έργο 104 του Ζαν Σιμπέλιους. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, Πόκο Βιβάτσι και Αλέγκρο Μολτό. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκα από συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Ακούσαμε την 6η Συμφωνία έργο 104 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα από συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 31 Οκτωβρίου 2024. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα έργο 35 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ολοκληρώθηκε το 1933 για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διπλό κοντσέρτο με δύο σολιστικά όργανα. Ο Σωστακόβιτς παροδεί εδώ με σκοπτικό και κωμικό τρόπο έργα άλλων συνθετών όπως η σονάτα για πιάνο αριθμός 23, γνωστή με την επωνυμία Απασιονάτα του Μπετόβεν, καθώς και το δημοφιλές βιενέζικο τραγούδι «Ο Ντουλίμπα Αούγκουστιν» που τυπώθηκε περί το 1800. Υπάρχουν επίσης αναφορές σε συνθέσεις του ιδίου, όπως η σκηνική μουσική «Άμλετ» έργο 32. Η πρεμιέρα δόθηκε με θερμή υποδοχή στις 15 Οκτωβρίου 1933 με τον συνθέτη στο πιάνο και μέλη της φιλαρμονικής του Λίνινγκραντ υπό τον Βιενέζο Φρίτς Στίντρι. Σολοτρομπέτα έπαιξε ο Αλεξάντερ Σμιτ. Ο Σωστακόβιτς έγραψε το κοντσέρτο και σε εκδοχή για δύο πιάνα, δίχως ορχήστρα ή σολιστικά όργανα. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα: Αλέγκρο Μοντεράτο, Λέντο, Μοντεράτο και Αλέγκρο Κονμπριό. Το πρώτο και το τέταρτο μέρος είναι γραμμένα σε φόρμα σονάτας. Το δεύτερο μέρος είναι ένα αργό βάλς, ενώ το τρίτο ένα σύντομο intermezzo ως εισαγωγή του φινάλι. Σολίστη είναι ο πιανίστας Κριστιάν Ιλε Χαντλάν. Σολοτρομπέτα παίζει ο Οντ Νίλσεν. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκα.

0: Ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 35, του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ολοκληρώθηκε το 1933 για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διπλό κονσέρτο με δύο σολιστικά όργανα. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Κρίστιαν Χίλε Χάτλαν. Σολοτρομπέτα έπαιξε ο Οντ Νίλσεν. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα από συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 31 Οκτωβρίου 2024. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρας Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Σεργέη Προκόφιεφ και ο Σεργέη Άιζενστάιν εγκαινίασαν τη συνεργασία τους σε μια εποχή που και οι δύο, παρά τη φήμη και τις καλλιτεχνικές επιτυχίες τους, είχαν μπει στο στόχαστρο των Σοβιετικών αρχών λόγω των στενών δεσμών τους με τη Δύση. Ο Προκόφιεφ είχε εγκαταλείψει τη Ρωσία μετά την Επανάσταση και αφού έκανε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ως συνθέτης, πιανίστας και μαέστρος στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1935 είχε επιστρέψει προσωρινά στη Μόσχα λόγω των συνεπειών της μεγάλης ύφεσης, σκοπεύοντας να συνεχίσει την καλλιτεχνική του δραστηριότητα στο εξωτερικό μετά την κρίση. Δυστυχώς όμως οι ελπίδες του εξανεμίστηκαν όταν οι Σοβιετικές αρχές κατάσχεσαν το διαβατήριό του και έτσι, παγιδευμένο στη Μόσχα, αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στις συνθήκες για να επιβιώσει. 7 χρόνια νεότερος από τον Προκόφιεφ, ο Άιζενστάιν είχε εργαστεί με επιτυχία στο θέατρο και είχε ήδη σκηνοθετήσει τις βοβές ταινίες «Απεργία», «Θορυκτό Ποτέμκιν» και «Οκτώβρης», όταν το 1928 του δόθηκε άδεια να πραγματοποιήσει μια μεγάλη περιοδία στην Ευρώπη με τους στενούς του συνεργάτες για να ενημερωθεί πάνω στις εξελίξεις του ομιλούντος κινηματογράφου, αλλά κυρίως για να παρουσιάσει τα σοβιετικά επιτεύγματα στην καπιταλιστική Δύση. Τον Απρίλιο του 1930, ενώ σοπεριόδευε στην Ευρώπη, ο Άιζενστάιν δέχθηκε μια πρόταση από την αμερικανική εταιρεία Paramount και έτσι, αντί να επιστρέψει στη Μόσχα, βρέθηκε στο Χόλιγουντ. Λόγω του αντισοβιετικού κλίματος που επικρατούσε τότε στην Αμερική, η συνεργασία του με την Paramount δεν ευωδόθηκε. Εκείνος όμως, μετά τη γνωριμία του με τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Άπτον Σινκλέρ, αποφάσισε να παραμείνει εκεί και να εργαστεί ως ανεξάρτητος σκηνοθέτης, ξεκινώντας στο Μεξικό τα γυρίσματα της ταινίας του «Και Βίβα Μέξικο», την οποία θα χρηματοδοτούσαν ο Σινκλέρ με την σύζυγό του και άλλοι 2 θαυμαστές του. Το 1933 όμως, ενώ ο Άιζενστάιν είχε ήδη γυρίσει 50 ώρες φιλμ, οι χρηματοδότες του ξέμειναν από χρήματα και ο Στάλιν τον κάλεσε να επιστρέψει αμέσως στη Μόσχα, με αποτέλεσμα η ταινία να παραμείνει στη μέση και να βγει τελικά στις αίθουσες το 1979, 31 χρόνια μετά το θάνατό του, ολοκληρωμένη από τον συνεργάτη του Γκριγόρη Αλεξανδρόφ.

Επιστρέφοντας το 1933 στη Μόσχα, ο Eisenstein, βαθύτατα απογοητευμένος από τη ματέωση των σχεδίων του για διεθνή σταδιοδρομία, δίδαξε για ένα διάστημα στο Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογραφίας και το 1935 άρχισε να ετοιμάζει μια καινούρια ταινία με τίτλο «Το λιβάδι του Μπεζίν». Οι Σοβιετικές αρχές όμως σταμάτησαν τα γυρίσματά της με την αιτιολογία ότι ήταν αντικαλλιτεχνική και χωρίς σαφές πολιτικό μήνυμα, στρέφοντας τα βέλη τους και εναντίον του Γκαμπρίλ Ποπόφ, του μοντερνιστή και άρα φορμαλιστή συνθέτη που επρόκειτο να συνεργαστεί μαζί του. Ανταυτής του πρότειναν να γυρίσει μια ταινία για τον ηγέτη του Νόβγκοροντ Αλέξανδρο Νιέφσκι, που η νίκη του επί των Τευτώνων Ιππωτών στη μάχη των Πάγων το 1242 τον είχε καταστήσει εθνικό ήρωα της Ρωσίας και Άγιο της Ρωσικής Εκκλησίας. Το επιδιωκόμενο πολιτικό μήνυμα φυσικά ήταν ότι αν η Γερμανία σκόπευε να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση, θα είχε την ίδια τύχη που είχαν και οι Γερμανοί υπότες το Μεσαίωνα όταν επιβουλεύθηκαν τα εδάφη του Νόβγκοροντ. Για τη μουσική της ταινίας, ο Eisenstein ζήτησε τη συνεργασία του Προκόφιεφ, ο οποίος όταν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε παρακολουθήσει στα κινηματογραφικά στούντιο Disney τη διαδικασία ηχογράφησης και συγχρονισμού του ήχου και της εικόνας και είχε ήδη επενδύσει μουσικά δύο ταινίες. Ο Eisenstein ολοκλήρωσε τα γυρίσματα το 1937, περιστοιχισμένος όπως λέγεται από πράκτορες της KGB και διάφορους καθεστωτικούς που επέβλεπαν την εργασία του, και ο Αλέξανδρος Νιέφσκι με την μουσική του Προκόφιεφ έκανε πρεμιέρα την 1η Δεκεμβρίου 1938, γνωρίζοντας μια εντυπωσιακή καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Από τη μουσική της ταινίας που ο Προκόφιεφ εξέδωσε το 1939 ως αυτόνομη επταμερή καντάτα για μέτζο σοπράνο, χοροδία και ορχήστρα, θα ακούσουμε τα μέρη «Η μάχη πάνω στον πάγο» και «Το πεδίο των νεκρών». Τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Συμφωνική Χοροδία του Λονδίνου με σολίστ τη μέτζο σοπράνο Ελένα Ομπρατσόβα διευθύνει ο Κλάουντιο Αμπάντο σε ηχογράφηση του 1978.

Ο Κλάουντιο Αμπάντο διεύθυνε τη Συμφωνική Χοροδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου με σολίστ τη μέτζο σοπράνο Ελένα Ομπρατσόβα σε δύο μέρη από την καντάτα του Σεργέη Προκόφιεφ, Αλέξανδρος Νιεύσκι, βασισμένη στη μουσική του επένδυση για την ομότιτλη ταινία του Σεργέη Άιζενστάιν, η οποία υπήρξε η πρώτη καλλιτεχνική συνεργασία τους το 1937. Μετά την επιτυχία της ταινίας, για την οποία μάλιστα ο Άιζενστάιν τιμήθηκε με το βραβείο Στάλιν, οι δύο δημιουργοί ξανασυνεργάστηκαν την περίοδο 1942-1945 σε δύο ακόμα επικές ταινίες με θέμα τη ζωή του τσάρου του 16ου αιώνα, Ιβάν του Τρομερού. Η μουσική του Προκόφιεφ από τις δύο ταινίες, που δεν εκδόθηκε όσο ζούσε, ενορχιστρώθηκε και παρουσιάστηκε το 1961 από τον Αρμένιο μαέστρο και βοηθό του Λεβόν Ατοβμιάν σε μορφή ορατορίου για μέτζο σοπράνο, βαρύτονο, αφηγητή, χοροδία και ορχήστρα, και αυτή την εκδοχή ηχογράφησε το 1965 ο Άμπραμ Στάσεβιτς, διευθύνοντας τους σολίστ Βαλεντίνα Λεύκο και Ανατόλε Μοκρένκο, τον αφηγητή Αλεξάνδρ Έστριν, τη Συμφωνική Χοροδία της Μόσχας και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Άμπραμ Στάσεβιτς διεύθυνε τη Συμφωνική Χοροδία της Μόσχας, τον Ανατόλε Μοκρένκο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης με αφηγητή τον Αλεξάνδρ Έστριν σε ένα εκτενές απόσπασμα από τη μουσική που συνέθεσε την περίοδο 1942-1945 ο Σεργέη Προκόφιεφ για τις δύο επικές ταινίες του Σεργέη Άιζενστάιν με θέμα τη ζωή του τσάρου Ιβάν του Τρομερού, διασκευασμένη το 1961 σε ορατόριο για μέτσο σοπράνο, βαρύτονο, χοροδία, αφηγητή και ορχήστρα από τον Αρμένιο μαέστρο και βοηθό του Λεβόν Ατοβμιάν. Η πρώτη ταινία του Άιζενστάιν, επικεντρωμένη στα χρόνια της ακμής και των στρατιωτικοπολιτικών επιτυχιών του Ιβάν, έτυχε θερμής υποδοχής από το καθεστώς, σε αντίθεση με τη δεύτερη, η οποία παρουσιάζοντας τον Ιβάν να μετατρέπεται σταδιακά σε ένα στιγνό τύρανο με εμφανή σημάδια πνευματικής ανισορροπίας, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Στάλιν, αποσύρθηκε και δεν προβλήθηκε παρά το 1959, 11 χρόνια μετά το θάνατο του Άιζενστάιν και 6 χρόνια μετά το θάνατο του Στάλιν και του Προκόφιεφ, οι οποίοι κατά μια τραγική ηρωνία πέθαναν την ίδια ακριβώς ημέρα. Μετά το θάνατο του Άιζενστάιν, ο Προκόφιεφ δεν ασχολήθηκε ξανά με τον κινηματογράφο.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλιτσουνάκη. Ηχογράφηση Γιάννης Γιαλίνης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας, 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχογράφηση ηχητική επεξεργασία Έφη Γεωργοπούλου. Τρίτη εκπομπή.

Ο συνθέτης Κυριάκος Φέτσας έχει καταχωρηθεί στα λεξικά της μουσικής ως πρωτοπόρος. Δημιούργησε ένα μουσικό συντακτικό στο οποίο συγχώνευσε τις ιδιαιτερότητες της παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας με την πολυφωνική οργάνωση των ήχων της Δύσης. Πρότεινε τη σύνδεξη των μουσικών ηθών, το δημόδες με το λόγιο. Συνέθεσε τη μουσική φιλοσοφία του και υπηρέτησε το όραμά του αντλώντας έμπνευση από την καταγωγή και τα βιώματά του, τους τόπους και τους ανθρώπους που συνάντησε, τη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευσή του. Η γενέτειρα αμφιλοχία του κληροδότησε τον ήχο του κλαρίνου και τη διαβίου σύνδεση με τις ακροβασίες του.

η Λευκάδα όπου μεγάλωσε, τόπος της πρώτης μουσικής του γέννησης, τον πόλιασε με τον Ιόνιο ήχο της μαντολινάτας και την αγάπη για τα πνευστά. Στο Παρίσι, όπου σπούδασε σύνθεση, ανάλυση, διεύθυνση ορχήστρας, κολύμπησε στη δίνη των νερών της avant-garde με έργα μουσικής δωματίου, συμφωνικής μουσικής και ηλεκτρακουστικής.

0: Η Αθήνα ήταν ο χωροχρόνος για να κάνει πράξη και έργο τη μουσική γλώσσα του. Ο Κυριάκος Φέτσας έγραψε μουσική. Συμφωνική, χοροδιακή, σκηνική για μπαλέτο και θέατρο, μουσική δωματίου, ηλεκτρονική, έργα για σόλο όργανα, συνθέσεις σε ύφος jazz και fusion, τραγούδια σε ποίηση Ελλήνων και ξένων ποιητών, μουσική για τον κινηματογράφο. Έργα του έχουν παιχτεί σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, από μουσικά σύνολα, συμφωνικές ορχήστρες, πανεπιστημιακές ορχήστρες και ορχήστρες ραδιοφωνιών. Στο ζητούμενο της δημιουργίας μιας προσωπικής μουσικής γλώσσας εν μέσω πολλαπλών αναφορών και μουσικής πολυγλωσίας, απάντησε με μια ουμανιστική θεώρηση. Θα παρέμενα ένας πολίτης του κόσμου, θα ταξίδευα αιωνίως σε Δύση και Ανατολή. Θα ήμουν νομάς, αστός, λαϊκός, τζαζ, ταπεινός και αυτιασίδωτα πολεμιστής του ωραίου.
1: Η σκέψη σου μετά από τόση θάλασσα κατέβηκε από γλάρος, βάζει το δέρμα της προσαρμογής και χάνεται. Όπου είναι θάμνος, πράσινη, όπου σκοτεινό, σκοτεινή. Εκεί που οι καλαμιές παίρνουν ψιθύρους, ψιθυριστή. Όπου περνάει ρίζα, ριζωμένη. Όπου κυλάει ριάκι, ρέουσα.

0: Το 1975 με πρόσκληση του Μάνου Χατζηδάκη εργάζεται στο τρίτο πρόγραμμα ως έκτακτος παραγωγός και στη συνέχεια ως τακτικός υπάλληλος. Το 1977 υπηρετεί διαδοχικά ως διευθυντής τα μουσικά τμήματα του δεύτερου και του πρώτου προγράμματος, ενώ από το 1982 έως το 1994 υπήρξε διευθυντής του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επέστρεψε στη Λευκάδα το 1999. Μέχρι το 2002 υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Πνευματικού Δήμου Λευκάδας και των Πολιτιστικών Θεσμών, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών και Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ. Συνέχισε σταθερά το συνθετικό έργο του ως το τέλος με έργα που αναμένουν να ζωντανέψουν έξω από τις καλλίγραφες παρτιτούρες του. Λίγο πριν την εκδημία του, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τον αναγόρευσε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. Με μουσική άλλοτε εσωστρεφή και στοχαστική, άλλοτε εκρηκτική και δυναμική, ο Κυριάκος Φέτσας αναζήτησε τρόπους επικοινωνίας με τον ακροατή σε ένα υπαρξιακό επίπεδο και στοχάστηκε για τη θέση της τέχνης στο σύγχρονο κόσμο.
1: Πιστεύω στις συγκινησιακές καταστάσεις που μπορεί κάποιος να προκαλέσει στα άτομα. Ένα έργο που μπορεί να συγκινήσει καταρχήν κάποιες χορδές πολύ εσωτερικές όλων των ακροατών.
0: Μεταπολίτευση. Ο Κυριάκος Φέτσας επιστρέφει στην Αθήνα. Έπειτα από πρόσκληση του Μάνου Χατζηδάκη, ξεκινάει η συνεργασία του με την ελληνική ραδιοφωνία, που θα κορυφωθεί στη 12χρονη θητεία του στη διεύθυνση του τρίτου προγράμματος. Ο Φέτσας έχει ζήσει επί δεκαετία στο Παρίσι, έχει ταξιδέψει στον κόσμο, έχει βιώσει από τις αρχές της δεκαετίας του 70 τις τάσεις των συνθετών της νεότερης γενιάς να ξεφύγουν από τον εναγκαλισμό της μεταπολεμικής avant-garde. Η Ανατολή και η Δύση, με τους συγκρουόμενους ή εφαπτώμενους κόσμους, παίζουν στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Το έργο διαφάνειες μουσικής κονσέρτου για βιολί, πιάνο και ορχήστρα γράφτηκε το 1977 και ορίζει τομή στη μουσική γραφή του Σφέτσα. Αποτελείται από τρία μέρη. Εισαγωγή ρουμπάτο, εσπρεσίβο συγκρατημένα, πιο γρήγορο τελική κόντα. Ωστόσο, όπως λέει ο συνθέτης, δεν έχει καμία σχέση με τη φόρμα του κονσέρτου. Η εξέλιξη και διαδοχή των ιδεών της μουσικής αφήγησης έχουν ως βάση τις εικόνες πολλαπλής μνήμης. Η σύνθεση αρχίζει με μια λυρική ατονική μελωδία στο φλάουτο. Στη συνέχεια παραθέτει ένα λεξιλόγιο ήχων που λες και θέλει να συνοψίσει το ιστορικό παρελθόν της μουσικής σε μια σειρά από εικόνες που η διαδοχή του θυμίζει διαφάνειες, slides. Μακρόσυρτη φθόγγη των εγχόρδων και των χάλκινων, τα δύο όργανα σόλο σε μια σειρά λυρικών διαλόγων, λεπτά εφέ μελωδικών κρουστών, φανφάρες. Το έργο «Διαφάνειες μουσικής κονσέρτου» γράφτηκε το 1977 ύστερα από παραγγελία του βιολιστή Σπύρου Ράντου, στον οποίο είναι αφιερωμένο. Ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά με τον ίδιο στο βιολί, την Μπράχη Τηλέ στο πιάνο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τον Μάιο του 1978 παρουσιάστηκε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση στο Βούπερταλ της τότε Δυτικής Γερμανίας με ερμηνευτές τους ίδιους, την ορχήστρα του Βούπερταλ και διευθυντή τον Hans Martin Schneid. Στις μαγνητοτενίες που υπάρχουν στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας υπάρχει μια ιδιαίτερη ηχογράφηση στην οποία ο Κυριάκος Σφέτσας διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστραλίας. Η Μπομπίνα αναγράφει η ημερομηνία ηχογράφησης 26 Μαΐου 1984. Σε κάποια σημεία ο ήχος αχνοφέγγει, αλλά για λόγους αρχιακούς και συναισθηματικούς θα ακούσουμε απόσπασμα από τις διαφάνειες μουσικής κονσέρτου για βιολί, πιάνο και ορχήστρα με τον Κυριάκο Σφέτσα να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστραλίας.

0: Είναι τα χρόνια που ο Μάνος Χατζηδάκης διοικεί το ραδιόφωνο. Το 1976 ως φέτσα συγκροτεί το συγκρότημα του δεύτερου προγράμματος για τις πειραματικές μουσικές διαδρομές του, ερμηνεύοντας με νέους όρους την παράδοση, ξαναβρίσκοντας τη γοητεία της μελωδίας, όπως λέει ο ίδιος, ξανατολμώντας την τονικότητα, μινιμαλίζοντας και αυτοσχεδιάζοντας. Η πορεία του συγκροτήματος του δεύτερου προγράμματος ανακόπτεται. Ο Σφέτσας μετονομάζει το συγκρότημά του σε Greek Fusion Orchestra και το 1980 ο Γιώργος Πετσίλας, διευθυντής τότε της EMI, τους παρέχει εν λευκό τις δυνατότητες ηχογράφησης, παραγωγής και δισκογράφησης του δίσκου χωρίς σύνορα. Η Greek Fusion Orchestra είναι ένα πεδίο συνάντησης παραδοσιακών ιδιωμάτων, jazz αυτοσχεδιασμού και σύγχρονης γραφής, χωρίς ιεράρχηση μεταξύ τους. Η έννοια της Fusion δεν δηλώνει συγκόλληση ετερογενών στοιχείων, αλλά διαδικασία διασταύρωσης. Κάθε ιδίωμα διατηρεί την ιδιοπροσωπεία του, ενώ ταυτόχρονα μετασχηματίζεται μέσω της αλληλεπίδρασης. Όπως έχει πει ο Σφέτσας, ένας νέος τρόπος να ερωτεύεσαι τη μουσική και να τη ζεις. Όχι μόνο με το μυαλό σου, αλλά να την αφήνεις να διατρέχει το σώμα σου.
1: Έχω γράψει διάφορα είδη μουσικής. Από συμφωνικά έργα μέχρι jazz suites ή μέχρι έργα για την μουσική επιθεώρηση, για το θέατρο κλπ. Για το χορό. Ανάλογα με την περίπτωση σκέφτομαι και το τεχνοτροπικό ύφος. Αλλιώς θα κινηθώ αν γράψω ένα κομμάτι jazz και αλλιώς θα τα συνδυάσω εκεί αυτά τα στοιχεία, όπου θα σμίξει παραδείγματος χάρη ο αυτοσχεδιασμός που θα κάνει ένας σολίστας της jazz μουσικής με τον αυτοσχεδιασμό που θα κάνει ένας δικός μας παραδοσιακός οργανοπαίχτης. Και αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα στο πρώτο δίσκο που έκανα το 80 στην Ελλάδα, που σε δύο τουλάχιστον κομμάτια έχω μεταχειριστεί δύο πασίγνωστα δημοτικά θέματα. Τα παιδιά της Αμαρίνας, που είναι ένα παμπάλαιο αιώνων τραγούδι, και την Παπαδιά, ένα ενόργανο σκοπό από την περιοχή της Υπήρου, της Πρέβεζας κυρίως. Από εκεί και πέρα, το πώς εξελίσσονται αυτά, τι ενάβσματα και ερεθίσματα δίνουν σε μένα τουλάχιστον, θα σας έλεγα ότι μόνο με ταυτόχρονη ακρόαση και εξήγηση μπορεί να γίνει έτσι πολύ πλατιά κατανοητό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι στο ότι αν είναι από τεχνική άποψη σωστή αυτή η συνδυασμή και από αισθητική, ότι και ο πλέον αμύητος ακροατής θα έχει μια δόση συγκίνησης και κάποιες απόλαυσης από το άκουσμα αυτό.

Τέσσερα κομμάτια απαρτίζουν το μανιφέστο χωρίς σύνορα της Greek Fusion Orchestra. Dreams Rolling, Σαμαριά, Μπαλάντα για τον Τζον, Παπαδιά. Ακούμε το ίσως λιγότερο παιγμένο, το Dreams Rolling, με τους Γιάννη Τερζάκη πιάνο, Γιώργο Θεοδωρίδη μπάσο, Στέλιο Βίχο άλτο σαξόφωνο, Γιώργο Χαλκιαδάκη βαρύτονο σαξόφωνο, Γιάννη Θεοδωρίδη τρομπέτα, Νίκο Τάτσι λαούτο και ηλεκτρική κιθάρα, Τάσο Πουλημένο τενόρο σαξόφωνο, Λευτέρη Τζίμα ντραμς κρουστά και τον Μάνθο Χαλκιά στο κλαρίνο.

Το 2018, ο Σφέτσας ανασύρει ανέκδοτες ηχογραφήσεις της Greek Fusion Orchestra από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 με ηχολήπτη τον Γιάννη Σικλέτο, εγγραφές αρχείου τεχνικής αρτιότητας και με επιμέλεια του συνθέτη, κυκλοφορούν δισκογραφικά δύο άλμπουμ, Greek Fusion Orchestra Volume 1 και Greek Fusion Orchestra Volume 2 από την Teranga Beat, που αλλάζουν την ηχογραφική ιστορία της ελληνικής jazz. Ο Σφέτσας οργανώνει και αναπτύσσει τις συνθέσεις του προσανατολισμένος προς τη jazz, έχοντας ως γνώμονα τις δημοτικές μελωδίες αναφορικά με τον σολιστικό ρόλο του λαϊκού κλαρίνου. Προσδίδει στο πιάνο και στα σαξόφωνα δευτερευόντως ρόλο καθοδηγητικό όσον αφορά τη jazz περιήγηση, ενώ τα υπόλοιπα όργανα, φλάουτο, τσέμπαλο, λαούτο, συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των ηχοχρωμάτων. Η παράδοση δεν εκλαμβάνεται ως διακοσμητικό ή εθνογραφικό στοιχείο, ως στατικό απόθεμα εθνικών, εντός εισαγωγικών, χαρακτηριστικών προς επίδειξη. Ως εκ τούτου, ακούμε το κομμάτι «Μετάβαση» από την δισκογραφική κυκλοφορία του Greek Fusion Orchestra Volume 1.

Ο Κυριάκος Φέτσας έγραψε έργα για αγαπημένα του πρόσωπα. Ένα από αυτά είναι ο Φίλιππος Βλάχος, με τον οποίο συνοδοιπόρησαν στα χρόνια που ο Φέτσας ήταν διευθυντής στο Τρίτο Πρόγραμμα. Το 1989 γράφει το έργο ντουο «Αναπόληση» για σοπράνο, σαξόφωνο και πιάνο, αφιερωμένο στη μνήμη του Φίλιππου Βλάχου. Στο κείμενο με το οποίο το υπογράφει, ο συνθέτης αναφέρει: «Το σοπράνο σαξόφωνο, μια συνειδητή επιλογή ως αναπόληση μιας γκρίζας παριζιάνικης μέρας του 68, με τον Κολτρέιν να περιστρέφεται στο πικάπ και ο ήχος του να με ξελαφρώνει από τη θλίψη, τη μοναξιά και το βάρος της σοφίτας μου». Δύο μέρη. Ένας πρόλογος, μια απολωνία οδή με χαρακτήρα καθιστικού τραγουδιού, το πρώτο, και ένας πεντάσιμος χορός που λυκνίζεται και κορυφώνεται στα βήματα του Διόνυσου, το δεύτερο. Για το κλείσιμο, ένας εναλλάξαυτος σχεδιασμός των δύο ερμηνευτών και η τελική κόντα η οποία επαναφέρει το αρχικό θέμα. Η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1989 στο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου με ερμηνευτές του Στάκη Πατερέλη στο σαξόφωνο και Τάκη Φαραζή στο πιάνο. Ακούμε απόσπασμα από την ηχογράφηση που συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Silent Days της εταιρείας Utopia.

Το κονσέρτο για τούμπα, έργο του 1988, ο Σφέτσας το συνέθεσε κατόπιν παραγγελίας της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η πρώτη εκτέλεση έλαβε χώρα στο Οδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στις 30 Ιουνίου του 1990. Σολίστ στην τούμπα ήταν ο Γιάννης Ζουγανέλης, ενώ στην κατέντζα του έργου σολίστα τύμπανα ήταν ο Δημήτρης Μαρινάκης. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ευθύμιος Καβαλιεράτος. Το έργο έχει τρία μέρη. Largo Allegro, Allegro Moderato, Adagio Monte Cantabile, Allegro Dramatico e Grotesco. Από την ηχογράφηση της συναυλίας στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού το 1990 από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούμε το τρίτο μέρος, Adagio Monte Cantabile.

0: Η ζωή στη σύγχρονη πόλη, η σιωπή της μοναχικής πόλης και του μοναχικού οδηπόρου που την κατοικεί απασχολεί τον Κυριάκο Σφέτσα υπαρξιακά και θεματικά στη μουσική του. Το έργο «Στιγμές μιας μοναχικής πόλης για ενόργανο σύνολο», φλάουτο, κλαρινέτο, βιολί, βιόλα, κρουστά και πιάνο, γράφτηκε το 1986 με παραγγελία του συγκροτήματος «Σίμολπα» και παίχτηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς στο Φεστιβάλ των Δημητρίων της Θεσσαλονίκης. Χωρίζεται σε δύο μέρη, των οποίων το ύφος καθώς και η ερμηνεία ορίζονται από τα επιγράμματα πρώτον με την αίσθηση της μοναξιάς και δεύτερον με ρέουσα ένταση. Στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας υπάρχει μια μαγνητοτενία. Η ημερομηνία που αναγράφεται είναι 31 Αυγούστου 1987. Είναι ηχογραφήσεις από την εκπομπή «Μουσικές εξαίσιες ενός αόρατου θειάσου» που παρουσίαζε ο Βασίλης Νικολαίδης για το ελληνικό θέαμα, τη μουσική και τους δημιουργούς του.
1: Στις 31 Αυγούστου, το συγκρότημα μουσικής δωματίου «Σίμολπα», που αποτελείται από την Νατάσα Νανά, την Διάνα Βρανούση, τη Στέλλα Γαδέδη, τον Στάθη Κιωσόγλου, την Ίνα Πατρικίδου και τον Αλέκο Χριστίδη, έδωσαν μία συναυλία στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ρεματιάς. Από τη συναυλία αυτή ακούμε ένα μέρος από το έργο του Κυριάκου Σφέτσα «Στιγμές μιας μοναχικής πόλης», γραμμένο ειδικά για το συγκρότημα «Σίμολπα». Λάργο.

0: Ήταν η τρίτη αφιερωματική εκπομπή στον Κυριάκο Σφέτσα ως συνθέτη της εβδομάδας. Έρευνα και διαχείριση αρχείου της ελληνικής ραδιοφωνίας και προσωπικού αρχείου του συνθέτη, παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με το σύνολο Collegium Instrumental Bruxelles σε διεύθυνση του Patrick Per, ακούσαμε το τελευταίο μέρος ουβερτούρας, δηλαδή σουίτας ορχιστρικής μουσικής χορών, σε ρε μίζωνα του Georg Philipp Telemann. Πολύ γρήγορα, τρεβίτ, μία φανφάρα με τους ήχους του φυσικού κόρνου, όπως και στο κάλεσμα σε κυνήγι στο τελετουργικό κυνηγιού των ευγενών του 18ου αιώνα. Γιατί ο 84χρονος Telemann, γενικός μουσικός διευθυντής των 5 εκκλησιών του Αμβούργου, αυτή τη χρονιά, το 1765, συνθέτει τη μουσική της ουβερτούρας ως δώρο για τον ευεργέτη του Λούντβιχ τον 8ο, δούκα και έπαρχο του Έσεν-Ντάρμστατ, ο οποίος έχει πάθος με το κυνήγι. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Η εορταστική φανφάρα που καλεί σε κυνήγι είναι η αφορμή μας σήμερα για τους ελεύθερους συνειρμούς που επιλέγουν τους σταθμούς της διαδρομής μας στις αίθουσές του. Και χωρίς καθυστέρηση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, μας οδηγούν στο Βερολίνο μεταξύ 1809 και 1810. Προσγειωνόμαστε και πάλι με τους ήχους φανφάρας των κόρνων του κυνηγιού να ηχούν σε ειδηλιακό σκηνικό στο ξεκίνημα σχεδόν της παρτιτούρας της πρώτης μουσικής που συνθέτει για τη σκηνή για ένα μπαλέτο παντομίμας ο 18χρονος Τζάκομπο Μέγερμπερ. Τη χρονιά που ολοκληρώνει τις πρώτες σπουδές του στη μουσική πριν φύγει για το Ντάρμστατ όπου θα συνεχίσει. Θα ακούσουμε τη μελωδία κυνηγιού «Ερντεσάς» που δίνει το σκηνικό γνωριμίας ενός ψαρά και μιας κοπελιάς που μοιράζει γάλα στα σπίτια της περιοχής από το μπαλέτο που θα πει την ιστορία του βουκολικού ειδηλίου τους. «Air de Chasse», δεύτερο μέρος μετά την εισαγωγή από τη μουσική για τον μπαλέτο «Der Fischer und das Milchmädchen» του Giacomo Meyerbeer με την ορχήστρα δωματίου της Φιλαρμονικής της Τσεχίας σε διεύθυνση του Dario Salvi.

Αχ, είναι τόσο γαλανός ο ουρανός, στάσου στο παραθύρι σου και κοίτα. Ως τη νύχτα, αργά τη νύχτα, που γυρίζω σπίτι από το κυνήγι. Άλλες σκέψεις είχα στο νου. Θέλω να χορεύω όλη τη νύχτα. Κι όσο γαλανός κι αν είναι ο ουρανός, δεν θα γυρίσω ποτέ να τον κοιτάξω, αν γυρίζεις αργά τη νύχτα από το κυνήγι. Με τους στίχους του Γιώζεφ φον Αχεντόρφ, ο διάλογος του κυνηγού που προτιμά τις συγκινήσεις του δάσους και της αγαπημένης του που θα θέλει να περνά αλλιώς τις νύχτες της, μας φέρουν στο Αμβούργο μεταξύ 1860-1862. Λένε τον καημό τους ένα από 7 ντουέτα με συνοδεία πιάνου του 27χρονου Ιωάννης Μπραμς, όσο διευθύνει μια γυναικεία χοροδία, μελετά συνθέσεις φωνητικής μουσικής παλαιότερων ιστορικών περιόδων και συνθέτει αντίστοιχα έργα. Από τα 4 ντουέτα για δύο φωνές και πιάνο όπως 28 του Ιωάννης Μπραμς, θα ακούσουμε «Der Jäger und sein Liebchen», «Τον κυνηγό και την αγαπημένη του», με τον Dietrich Fischer-Dieskau, την Kerstin Meyer και τον Jörg Demus στο πιάνο.

Ήχος του κόρνου που καλεί σε κυνήγι από τις κοιλάδες και τα δάση του Ρήνου μας φέρνει στο Παρίσι του 1882. Με τους στίχους μπαλάντας από τον προηγούμενο αιώνα του Gottfried August Bürger, φτάνει εδώ η ιστορία ενός κόμι που πηγαίνει για κυνήγι Κυριακή πρωί. Το κόρνο του ακούγεται μαζί με τις καμπάνες που καλούν στην πρωινή λειτουργία, αλλά εκείνος δεν πηγαίνει για προσευχή. Στο γαλήνιο τοπίο αφήνεται στο πάθος του γιατί του ακούγεται μαζί με τις καμπάνες που καλούν στην πρωινή λειτουργία, αλλά εκείνος δεν πηγαίνει για προσευχή. Στο γαλήνιο τοπίο αφήνεται στο

Το πρωί η Λίλα περιπλανιέται έξω με βήμα σταθές και περπατά ανάμεσα στα δέντρα μόνη ονειροπαρμένη. Αλλά να, εκεί πίσω από τους θάμνους, ακούει ένα ξαφνικό σύρσιμο και μπροστά της στέκεται ο θεός του δάσους, με τη γούνα του και τα αστραφτερά του μάτια. Ο αργοπόδαριός ο Ζέφυρος τρέχει μέσα στο δάσος και εκείνος στο κατόπι της. Και η Λίλα, μέσα στην αγωνία της, αποκαλύπτει τα κρυμμένα μυστικά της νιώτης και της ομορφιάς της. Το τρυφερό της στήθος ξεγυμνώνεται στα φιλιά του ανέμου και ένα από τα λεπτά πόδια της καταλήγει τελείως γυμνό. Προσπαθεί να κρατήσει την αναπνοή της και ακούει τον φαύνο να πλησιάζει. Είναι σε απόγνωση, μπορεί ήδη να νιώσει την καυτή του ανάσα. Η μοίρα σου είναι με τον φαύνο, άδικα παλεύεις. Αλλά τότε ένα πονηρό κύμα παρασέρνει τη βοσκοπούλα. Το ορμητικό ποτάμι θα είναι ο τάφος της. Όχι, η Λίλα σώθηκε. Με ορισμένους από στίχους του Αλεξάνδερ Πούσκιν σε ελεύθερη μετάφραση από τα αγγλικά, ακολουθώντας τον φαύνο που κυνηγά τη βοσκοπούλα, ερχόμαστε στο τρίτο μέρος, τρίτο τραγούδι μιας σουίτας για φωνή και ορχήστρα πάνω σε ποίηματα του Αλεξάνδερ Πούσκιν, σε μια άσκηση σύνθεσης ενορχήστρωσης με την καθοδήγηση του δασκάλου του, του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοβ, ο 23χρονος Ιγκόρ Στραβίνσκι, αφού έχει παρουσιάσει πρώτα τους ήρωες, τη βοσκοπούλα και τον φαύνο, συνθέτει με τις νότες του και τα ηχοχρώματα της συμφωνικής ορχήστρας στη μυθολογική ερωτική καταδίωξη που οδηγεί τη βοσκοπούλα στο χυμαρόδες ποτάμι. Ο χύμαρος στο ποτάμι. Τρίτο μέρος από την σουίτα για φωνή και ορχήστρα «Ο φαύνος και η βοσκοπούλα», όπους 2, του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Με την Λούσι Σέλτον, την The Cleveland Orchestra υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Κνούσεν.

σε βουκολικό σκηνικό που ακούγεται σε αίθουσες συναυλιών, αλλά ίσως και στο πιο γνωστό μπαρ στο Παρίσι του Μεσοπολέμου μεταφερόμαστε τώρα. Γαλήνιο, ανάλαφρο, ιδανικό εδώ το τοπίο της εξοχής, χωρίς το δραματικό βάρος του ρομαντισμού. Σύνθεση νοτών για πιάνο από τη μόνη γυναίκα μιας παρέας συνθετών, την ομάδα των έξι, που γράφουν όλοι μαζί σελίδες της ιστορίας της μουσικής, λιγότερο με τη μουσική τους γλώσσα και περισσότερο με τη στάση τους απέναντι στη μουσική. Θα ακούσουμε το ποιμενικό «Παστοράλ» της Germaine Taillefer, με τον Jean-Louis Beaumandier στο φλάουτο και τον Jacques Renaud στο πιάνο.

Παραμένουμε στο Παρίσι. Τώρα είναι Ιούνιος του 1936. Ο μουσικός προορισμός μας είναι δημιουργία ενός ακόμα μέλους αυτής της ομάδας των έξι που γράφει αυτή την εποχή την ιστορία σε εισαγωγικά νεοκλασικά. Με μουσική του Νταριού Σμιγιό θα ταξιδέψουμε νοτιοανατολικά της Γαλλίας, στην ηλιόλουστη θορυβώδη ενέργεια γιορτή στην εξοχή της επαρχίας της γενέτειράς του, της Προβυγγίας. Με μέρος από μια ορχιστρική σουίτα που φτιάχνει με υλικό από μουσική του για παραστάσεις θεατρικού έργου με θέμα έναν τροβαδούρο του 12ου αιώνα, για το οποίο χρησιμοποίησε λαϊκές μελωδίες του 18ου αιώνα και του συνθέτη Αντρέ Καμπρά, που γεννήθηκε και εκείνος στην Προβυγγία. Θα ακούσουμε το 8ο μέρος, Βιφ, ζωντανό, από την ορχιστρική σουίτα μουσικής για μπαλέτο Suite Provençale, όπως 152, του Νταριούς Μιγιό, με την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ υπό τη διεύθυνση του Jean-Claude Cazadesus.

Για τον επόμενο μουσικό προορισμό μας διασχίζουμε τον Ατλαντικό ωκεανό για να διασχίσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ήπειρό της από άκρη σ' άκρη με μουσική. Ακολουθούμε την περίοδο 2006-2008 ένα νέο συνθέτη που με τη σειρά του εμπνέεται και ακολουθεί ταξίδι του δρόμου με τις λέξεις του Jack Kerouac στις σχεδόν αυτοβιογραφικές διαδρομές με αυτοκίνητο με τους ήχους της jazz, σχόλιο στην μεταπολεμική κανονικότητα και τακτοποίηση της ζωής, στην αναζήτηση απόκτησης υλικών αγαθών, σε συνεχή κίνηση με την αγωνία των νέων να μην βαλτώσουν. Με αφορμή αυτό το βιβλίο και με τους ήχους της μουσικής της περίοδου που περιγράφει, του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, σε μια σύνθεση για διευρυμένη ορχήστρα πνευστών και κρουστά, που τελικά γίνεται το πρώτο μέρος μιας ιδιαίτερης συμφωνίας, αλλά αυτό είναι ιστορία για άλλη φορά. Τώρα, με τη μουσική του Jonathan Newman, που για τον τίτλο της παίρνει φράση από το βιβλίο του Kerouac, θα ταξιδέψουμε σε όλη τη χώρα, την Ήπειρο που στενάζει, Across the Groaning Continent. Το πρώτο μέρος από τη Συμφωνία του Αριθμός 1, με την ορχήστρα πνευστών James Longan Wind Symphony, σε διεύθυνση του Ramiro Barrera.

Ο δρόμος μας έβγαλε στη Μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης. Μεταξύ του 1994 και 1995, ο Στίβ Ράιχ περπατά στους δρόμους της πόλης με φορητό ψηφιακό εγγραφέα, καταγράφοντας ήχους του δρόμου, σιρήνες, κομπρεσέρ, αποσπάσματα ομιλιών. Και όταν επιστρέφει σπίτι στο στούντιο, τα μετατρέπει σε ψηφιακά σάμπλερ, στίγματα, που έπειτα αναπαράγονται ζωντανά μαζί με τα δικά του επαναλαμβανόμενα ρυθμομελωδικά μοτίβα, που παίζονται με ακουστικά όργανα σε ένα έργο με τρία μέρη. Χαρτογράφηση των ήχων και των ρυθμών της σύγχρονης αστικής ζωής. Εμείς στεκόμαστε με το πρώτο μέρος στο Μανχάταν, σε έναν εμπορικό δρόμο. Ο πολιτής φωνάζει στους περαστικούς να σταματήσουν το κυνήγι της ζωής μόνο για λίγο, για να ρίξουν μια ματιά, να τσεκάρουν το εμπόρευμά του. Check it out! Από το έργο City Life, η ζωή της πόλης, του Στίβ Ράιχ, με τους μουσικούς του συνόλου Ensemble Modern, σε διεύθυνση του Peter Randall.

επίσης τους δρόμους της Νέας Υόρκης, θα κλείσουμε τη σημερινή μας διαδρομή. Τώρα στο 1943 θα τρέξουμε πίσω από το άγαλμα της θεάς Αφροδίτης που έχει ζωντανέψει και έχει βγει από το μουσείο στους δρόμους, κυνηγώντας όπως εδώ και αιώνες τον έρωτα. Στην ιστορία musical του Broadway, η θεά Αφροδίτη είναι ερωτευμένη με έναν θνητό νέο Ιορκέζο. Αλλά στη σύγχρονη ζωή αυτής της πόλης ήθη και έθιμα έχουν αλλάξει και με τους στίχους του Ogden Nash, η θεά Αφροδίτη αναρωτιέται για τους κανόνες του κυνηγιού του σύγχρονου έρωτα. Και δεν καταλαβαίνει γιατί η αγάπη δημιουργεί αμηχανία. Αχ, πείτε μου, είναι ο έρωτας η αγάπη ακόμα μια δημοφιλής πρόταση ή απλώς μια απαρχαιωμένη τέχνη? Συγχωρέστε με που κάνω αυτή την απλή ερώτηση. Είμαι κι εγώ ξένη εδώ. I'm a stranger here myself. Τραγούδι από το musical One Touch of Venus. Ένα άγγιγμα της Αφροδίτης, του Kurt Weill, με την Anne Sophie von Otter, την Elbe Philharmonie Orchester της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner.

0: Κάπως έτσι, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει σε πρώτη πανελλήνια «Το μισό του μηδέν» του Μινά Βιντιάδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Στο κέντρο του έργου ένας άντρας που πιστεύει πως οι αναμνήσεις του είναι πιστά αντίγραφα του παρελθόντος, μέχρι τη στιγμή που τα όρια ανάμεσα σε όσα συνέβησαν και σε όσα το μυαλό ξαναέγραψε αρχίζουν να χάνονται. Πόσο αξιόπιστη είναι τελικά η μνήμη μας και πόσο από αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε στηρίζεται σε ιστορίες που έχουμε αφηγηθεί ξανά και ξανά στον εαυτό μας. Μία παράσταση για τη μνήμη, την ταυτότητα και την εύθραυστη γραμμή που χωρίζει την πραγματικότητα από την φαντασία. Στη Σιάντι Γκάλερι, η Γογό Ιερομονάχου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής «Μετά τη γιορτή». Μικροί έρωτες, περίτεχνες κωμώσεις και μυθολογικές μορφές φέρνουν στο νου τη μεγάλη ευρωπαϊκή ζωγραφική. Η θεατρικότητα, η χάρη και η αυθονία της λεπτομέρειας παραμένουν, αλλά η παλιά μεριμνησία έχει χαθεί. Τα σώματα αποκτούν βάρος, οι χειρονομίες γίνονται αμφίσιμες και οι μορφές μοιάζουν κάποιες στιγμές να διαλύονται μέσα στο ίδιο το χρώμα. Μία ζωγραφική συνομιλία με την παράδοση για όσα μένουν όταν η γιορτή έχει πια τελειώσει. Στο ψυχικό, ένας ιδιωτικός κήπος ανοίγει για λίγες ώρες στο κοινό και μετατρέπεται σε χώρο τέχνης. Η ομαδική έκθεση Lex Hortorum, ο νόμος του κήπου, σε επιμέλεια Ελένης Κούκου, ανακαλεί έναν εθιμικό νόμο της Ιταλικής Αναγέννησης, με ρίζες στην αρχαία Ρώμη, σύμφωνα με τον οποίο οι ιδιοκτήτες άνοιγαν τους κήπους τους στους πολίτες, ως τόπος αναψυχής, στοχασμού και συνύπαρξης. Στον κήπο μιας μονοκατοικίας της δεκαετίας του 50, τα έργα 13 καλλιτέχνηδων συναντούν τα δέντρα, το χώμα, το φως και τους ήχους του φυσικού περιβάλλοντος. Μία έκθεση που μιλά ταυτόχρονα για την τέχνη, την κοινή ζωή και τη μνήμη της πόλης. Σε μία εποχή που οι παλιές κατοικίες και οι αστικοί κήποι της Αθήνας γίνονται ολοένα και πιο σπάνιοι. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Κώστας Κυριακάκης.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή.
3: Το 1865 ιδρύεται στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως τμήμα του Κολεγίου του Όμπερλιν, Σχολή Ανώτερων Σπουδών Μουσικής, το Conservatory of Music του Όμπερλιν, που λειτουργεί αδιάκοπα έως σήμερα. Είναι το δεύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά της Βαλτιμόρης, που ιδρύθηκε το 1857. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ανάμεσα σε 10 συνολικά αντίστοιχα ιδρύματα σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής, το Conservatory of Music του Όμπερλιν ξεχωρίζει, τόσο για το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει, αλλά επίσης επειδή στην εποχή των έντονων φυλετικών διακρίσεων, το ίδρυμα αυτό διατηρεί την πολιτική αυστηρής εισαγωγής με αμιγώς μουσικά κριτήρια, χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους υποψήφιους, ανεξαρτήτως φυλής ή χρώματος. Στο Conservatory of Music του Όμπερλιν γίνεται δεκτός για τις ανώτερες σπουδές του στη μουσική το 1903, ο Καναδο-Αφροαμερικανός Ρόμπερτ Ναθάνιελ Ντετ. Ο Ντετ, που ως τότε έπαιζε και μελετούσε κυρίως έργα παλαιότερων ιστορικών περιόδων του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου, ακούει εδώ σε συναυλία μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων Opus 96, το αμερικανικό κουαρτέτο του Αντωνίν Τβόρζακ. Ξαφνικά ένιωσα σαν να άκουγα ξανά την αδύναμη φωνή της συγχωρεμένης της γιαγιάς μου να με καλεί μέσα από τα χρόνια και σε ένα ξέσπασμα συναισθημάτων που συγκλώνησε την ψυχή μου μέχρι το βαθύτερο κέντρο της, μου αποκαλύφθηκε το νόημα των τραγουδιών που είχαν χαρίσει στην ψυχή της τόση γαλήνη. Περιγράφει αργότερα ο Ντετ. Γιατί ακούγοντας πως ένας Ευρωπαίος συνθέτης και δάσκαλος όπως ο Ντβόρζακ αναγνωρίζει τα λαϊκά μοτίβα ως υψηλή τέχνη, συνειδητοποιεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αφροαμερικανικά πνευματικά τραγούδια, spirituals και τους ρυθμούς των τραγουδιών της γιαγιάς του, της λαϊκής του παράδοσης, ως βασικό θεματικό υλικό για τις δικές του πρωτότυπες συνθέσεις σε μουσικές μορφές της παράδοσης της λόγιας μουσικής που έρχεται από την Ευρώπη. Το 1908, ο Ρόμπερτ Ναθάνιελ Ντετ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός απόφυτος τάξης σύνθεσης στην ιστορία της μουσικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το 1913 διορίζεται διευθυντής μουσικής στο Ινστιτούτο του Χάμπτον, για άλλη μια φορά πρώτος Αφροαμερικανός σε αντίστοιχη θέση. Εδώ, στο ξεκίνημα του υπόλοιπου της ζωής και της δημιουργίας του, το πρώτο του έργο είναι μια σουίτα 5 συνθέσεων για πιάνο με υλικό, εικόνες, συνήθειες και μουσική της ζωής των σκλάβων στις φυτείες του Νότου, στις χαμηλές πεδιάδες, In the Bottoms, με όλες τις σημασίες του. Ένα πρελούδιο τη νύχτα, ένα τραγούδι, μια ημορέσκ για την αγαπημένη, μια βαρκαρόλα στο πρωινό και ένας χορός βασισμένος στο έντονο επαναλαμβανόμενο ρυθμό που κρατούσαν οι σκλάβοι με παλαμάκια, χτυπήματα χεριών στο στέρνο και των ποδιών στο έδαφος και όχι με κρουστά γιατί απλά ήταν απαγορευμένα. Χορός Τζούμπα, τελευταία σύνθεση από την σουίτα In the Bottoms του Ρόμπερτ Ναθάνιελ Ντετ με τον Κλίπερ Έριξον στο πιάνο.

Από την σουίτα για πιάνο In the Bottoms του Robert Nathaniel Dead ακούσαμε την τελευταία σύνθεση χορό Τζούμπα με τον Clipper Erickson στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες,

0: Κλασικά τρίτο.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στο τι θα ακούσουμε σήμερα από μουσική, αφορμή θα μας δώσει το Late Night με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Αργά τη νύχτα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 10 η ώρα αρχίζει η συναυλία την Παρασκευή που μας έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής. Και θα έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Γιαμαντή που την διευθύνει στο δεύτερό μας θέμα. Οπότε θα ακούσουμε μουσικές. Είναι μια συναυλία που θα έχει άρωμα από μουσικές του κόσμου, έτσι, από World Music. Θα ακούσουμε μουσική από Αλεξάνδρα Αρουτιουνιάν, Μαρσέλ Καλίφε, Αλμπέρτο Χιναστέρα και από του Πάτσο Φλόρες. Δεν θα ακούσουμε δικά του κομμάτια, θα ακούσουμε τον ίδιο, ο πολύ σημαντικός τρομπετίστας Πάτσο Φλόρες. Θα τον ακούσουμε σε δύο κομμάτια με τον Χεσούς Πιγκουίνο Γκονζάλες. Στην πορεία αυτά όλα ξεκινάμε με Αλεξάνδρα Αρουτιουνιάν.

0: και υπό τους ήχους του Αλεξάνδρα Αρωτιουνιάν να μιλήσουμε για το πρώτο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από τον χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι. Ή έπρεπε να πω από τον χώρο του θεάτρου, καθώς θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για το θέατρο. Δεν είναι σκηνοθέτης, δεν είναι ηθοποιός, είναι σκηνογράφος και ενδυματολόγος στο θέατρο, είναι και εικαστικός. Έχει πάντα μια ιδιαίτερη οπτική σε όλα όσα κάνει και έχει μια έκθεση αυτή την περίοδο στη Θεσσαλονίκη, στο Τελόγλιο, που ακούω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ θεατρική. Όπως νομίζω ταιριάζει σε μια έκθεση που έχει μέσα σκηνικά, κοστούμια αλλά και πίνακες του Γιάννη Μετζικόφ. Ο Γιάννης Μετζικόφ έχει επιμεληθεί και την έκθεση αυτή μαζί με τον ιστορικό τέχνη Μιγέλ Φερνάντεθ Μπελμόντε. Και μαζί μας είναι ο κύριος Μετζικόφ για να μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή που φέρει τον τίτλο «Γιάννης Μετζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων».
1: Υπερβολικός λίγο.
0: Υπερβολικός ο τίτλος.
1: Αλλά γοητευτικός. Δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση να κάνω θαύματα.
0: Όχι, αλλά ένα μικρό θαύμα είναι πάντα μία παράσταση όταν γίνεται.
1: Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Στα μάτια του θεατή εξελίσσεται κάτι το οποίο ανήκει σε ένα άλλο χώρο από αυτόν της πληκτικής του πραγματικότητας.
0: Μου έχουν πει ότι πραγματικά η έκθεση έχει μία θεατρικότητα. Θέλετε να μας ξεναγήσετε λίγο όσο γίνεται ραδιοφωνικά?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να κάνεις μία έκθεση με θεατρικό υλικό. Καταρχάς γιατί από τη φύση του το άδειο κουστούμι έχει μία θλίψη. Δεν αναφέρεσαι σε ένα εμψυχωμένο ρόλο, δηλαδή μια παρουσία που αναπνέει, που ζει, που την αντιμετωπίζεις έτσι μέσα στη δράση της, αλλά υπάρχει μια απώλεια και αυτό το πράγμα έτσι, έχει μια ποιητική μελαγχολία. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν σκεφτόμαστε ότι πρόκειται για μια ιστορική έκθεση, με την έννοια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που φόρεσαν αυτά τα κουστούμια, διάσημοι άνθρωποι, δεν είναι πια εν ζωή. Ή άλλοι έχουν σταματήσει να εργάζονται, είναι δηλαδή μια έκθεση με την αισθητική του παρελθόντος, στο οποίο παρελθόν διδάσκω και διαρκώς και στους φοιτητές και διαρκώς το λέω, πρέπει να τρέφουμε ένα σεβασμό, γιατί η τέχνη από τη φύση της, αγαπητέ μου, έχει το συστατικό να προχωράει μπροστά, έχοντας στραμμένο το βλέμμα προς τα πίσω, φτιάχνοντας δηλαδή μια σκάλα, θα μπορούσε να πει κανένας, στην οποία ανεβαίνεις και προετοιμάζεις το σκαλοπάτι που θα πατήσουν οι νεότεροι καλλιτέχνες.
0: Ναι, αν θέλεις να σπάσεις, ας πούμε, μια φόρμα, δεν μπορεί να μην ξέρεις ποια φόρμα θα σπάσεις και η φόρμα αυτή έχει γίνει στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, φυσικά. Ανάμεσα στα κουστούμια των θεατρίνων του παρελθόντος, ανάμεσα στους γνωστούς ηθοποιούς μπορούμε να δούμε κουστούμι της Ειρήνης Παπά, της Αντιγόνης Βαλάκου, του Γιώργου Μιχαλακόπουλου, της Νόνικας Γαλήνη, άνθρωποι που φύγανε από τη ζωή, αλλά και σκηνοθετών που δεν υπάρχουν πια ανάμεσά μας, αλλά και άλλων πολλών που υπάρχουν ανάμεσά μας. Ξέρετε, διανύουμε ένα καιρό που η σκηνογραφία και η ενδυματολογία απαξιώνονται λιγάκι. Δηλαδή απαξιώνονται όχι με ένα κατήγορο λόγο για τους μοντέρνους σκηνοθέτες και σκηνογράφους, και αυτοί έχουν μια πάρα πολύ ισχυρή γλώσσα να πούν αυτό που θέλουν, αλλά ξέρετε, παλιότερα το θέατρο ήταν ενισχυμένο από ένα πλήθος, ένα μικρό στρατό ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν γι' αυτό, δεξιότητες δηλαδή, οι οποίες έχουν ανεπιστρεπτεί αφανιστεί. Υπήρχαν καλλιτέχνες οι οποίοι κεντούσαν, ράβανε, φτιάχνανε όπλα, φτιάχνανε παπούτσια, φτιάχνανε αξεσουάρ του θεάτρου, καπελάδες, πράγματα. Έτσι, σε αυτή την έκθεση, αν αξίζει τον κόπο κάτι και αν έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα κάτι, αξίζει για να δεις έτσι και όλο τον κόσμο, τον αφανή στρατό που σας είπα πριν λίγο, των ανθρώπων που το διακόνησαν το θέατρο πριν από κάποια χρόνια.
0: Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, αυτές οι δεξιότητες, αυτές οι ειδικότητες έχουν χαθεί. Δηλαδή υπάρχουν
1: έχουν
0: άνθρωποι που πατινάρανε, ας πούμε, με τα κοστούμια.
1: Τώρα δηλαδή πού να βρεις κάποιον ο οποίος να είναι θεατροβαθέας ή πατιναδόρος να λασπώσει ένα κουστούμι. Όταν λέμε να το λασπώσει τεχνητά, ένα μιλαροστήσιο. Ναι, δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί η χειρονοξία όσο περνάει ο καιρός χάνει έδαφος και χάνει έδαφος και χάνει έδαφος, αλλά δεν σταματάει ποτέ να είναι ένα αντικείμενο θαυμασμού όταν βλέπεις πράγματα που γίνανε σε κοντινές αλλά άλλες εποχές.
0: Ναι, όταν το χέρι είχε πολύ μεγάλη σημασία και δεν ήταν όλα...
1: Βέβαια. Εμείς ίσως είμαστε οι τελευταίοι ρομαντικοί, όπως θα μπορούσα να πω, με την έννοια ότι ίσα και προλάβαμε και τις επιστολές. Έχουμε γράμμα από την Αμερική. Ίσα και προλάβαμε το πώς, ας πούμε, τα πράγματα λειτουργούσαν πιο. Τώρα τα πράγματα έχουν αυτοματοποιηθεί, γίνει σε διαφορετική. Είμαι λίγο αμήχανος, ξέρετε, μπροστά στην εποχή μας. Πριν σας μιλήσω στο τηλέφωνο, μιλούσα με έναν φίλο μου, ο οποίος μου έλεγε πώς θα λειτουργήσουν τα αυτοκίνητα σε λίγα χρόνια, που καταργούνται όλοι οι οδηγοί. Γιατί είναι σαν ένα μικρό παιδί που το διδάσκουν. Με ολάνοιχτο το στόμα και λέει, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά
0: θα γίνει.
1: Η τεχνολογία καλπάζει και τα επιτεύγματα είναι κοντά.
0: Λοιπόν, ας γυρίσουμε όμως στην έκθεσή σας και πείτε μου, στείνοντάς την και βλέποντας κοστούμια από παλιές παραστάσεις, βλέπω εδώ ότι είναι από παραστάσεις του κρατικού, του εθνικού θεάτρου, της λυρικής.
1: Ακριβώς.
0: Είναι, δηλαδή, από το Μέγαρο Μουσικής. Ας πούμε, βλέπω ότι υπάρχει μέσα η περίπτωση της Σελεστίνα, που θυμάμαι την Όνικα Γαλινέα, την παράσταση αυτή, την περίφημη που είχε γίνει εκεί. Ή από την Σαμία.
1: Όντως.
0: Ναι. Μαγικές παραστάσεις και μαγικά σκηνικά.
1: Τώρα τελευταία έχει βγει ένας νόμος που προστατεύονται τα ιστορικά κουστούμια, γιατί με το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καινούριο θεωρούνται στοιχεία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν δανείζονται και δεν εκτίθενται εύκολα. Και ίσως και να είναι σωστό. Όμως πρέπει μια έκθεση να δώσει αυτή τη σημαντική πληροφορία στον κόσμο. Δηλαδή το πώς ήταν το θέατρο άλλων καιρών και κάτι πιο σπουδαίο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέατρο απαιτεί να δεις κάτι. Η ίδια η λέξη του ονόματός της, το θέαμα, θεόμε, το ορίζει. Δηλαδή κάποιος πηγαίνει όχι για ένα ακρόαμα, αλλά για να δει, να θαυμάσει μια εικόνα. Με αυτό το πλαίσιο ζητήσαμε από τα θεσμικά, από τα μεγάλα θέατρα ως επιτοπλίστων, ορισμένα πράγματα, τα οποία τα τοποθετήσαμε με χαμηλότερο φως στο χώρο, μέσα σε μια εκπληκτική, πιστέψτε με, συνεργασία. Δηλαδή η παροχή του τελόγλιου στο πώς αυτό μπορεί να γίνει ωραίο ήταν αμέριστη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν δηλαδή πραγματικά συγκινητικός ο τρόπος που αντιμετωπίστηκα, ο σεβασμός με τον οποίο έγινε αυτό που ζήτησα. Είμαι πραγματικά ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω αυτό.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Ένας χώρος ο οποίος έχει εμπειρία και σεβασμό σε ό,τι εκθέτει. Να πούμε ότι και συντονίστρια στην όλη ιστορία έχει εμπειρία και σεβασμό σε ό,τι εκθέτει. Να πούμε ότι και συντονίστρια

0: Ναι. Ξέρετε, η ζωγραφική και η σκηνογραφία είναι ξαδέρφες τέχνες. Mm. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έχουν τα ίδια δεδομένα και κατά κάποιο τρόπο αυτή η συνομιλία ανάμεσα στο ότι αλήθεια ένας ζωγράφος είναι τυχαίο το ότι είναι και σκηνογράφος. Αν δηλαδή κάνουμε μία αναδρομή προς τα πίσω και δούμε τον Τζαρούχη, τον Κυριακό Γκίκα, τον Μόραλι, τον Πικάσο, χανόμαστε κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει κανείς από τους γνωστούς και φαντάζομαι και μη γνωστούς ζωγράφους που να μην έχει ασχοληθεί με το θέατρο.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι τρομερό το δέσιμο ανάμεσα από αυτές τις δύο ιστορίες και σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλά να τοποθετηθούν έτσι τα πράγματα που να συνομιλούν. Ούτως ή άλλως εγώ ποτέ δεν μπορέσα να ξεφύγω από το ένα ή από το άλλο. Μέσα σε ένα στενό πλαίσιο κινούμουν πάντα.
1: Καλύτερα. Ναι. Πετύχατε, έχετε κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα αυτή την περίοδο ετοιμάζετε κάτι?
0: Κοιτάξτε, θα πάω πάλι στη Θεσσαλονίκη γιατί θα κάνω τον πατέρα του Στρίντμπεργκ. Αυτός ο συγγραφέας μ' αρέσει πάρα πολύ και έχω δουλέψει πολύ με αυτό το συγγραφέα στη ζωή μου. Μ' αρέσει αυτή η κατάβαση που επιχειρεί μέσα στη σκοτεινιά της ανθρώπινης ψυχής. Ξέρετε, άλλα πράγματα βλέπουν οι αισθήσεις μας, αλλιώς αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο που στέκεται απέναντί μας και άλλα πράγματα αποκαλύπτονται όταν έχεις έναν άνθρωπο που αποφασίζει να σου μιλήσει και κάθε. Τις πιο πολλές φορές αφήνει έκπληκτο με αυτό το οποίο κρύβει. Αυτό κάνει ο Στρίντμπεργκ και εκείνη η μεγάλη γοητεία που ασκεί επάνω μου. Στη σκηνογραφία, στην ενδυματολογία, στην καταχνιά που κουβαλάει ο λόγος του, στο απροσδιόριστο των ενιών, λέμε αγάπη ή είναι αγάπη, άραγε. Αναρωτιέται.
1: Είναι μαγικός ο Στρίντμπεργκ ούτως ή άλλως. Ακόμη και σε έργα που όπως ο πατέρας, πολλοί έχουν πει ότι ο πατέρας δεν μιλάει στην εποχή μας επειδή ασχολείται με τη σύφυλη, που έχει πεθάνει η σύφυλη, αλλά δεν ασχολείται με τη σύφυλη, ασχολείται με άλλα πράγματα. Ασχολείται με πολύ πιο σημαντικά πράγματα από αυτό.
0: Ο Στρίντμπεργκ σαν παρουσία έργα που έχει γράψει, είναι σαν να θέλει να σπάσει, να διαλύσει το θεσμό της οικογένειας, να διαλύσει το... Με την έννοια
1: όχι
0: ότι
1: με τη σύφυλη, λάθος
0: πολεμάει,
1: κάνω, ναι.
0: Πολεμάει ναι. Την επίφαση. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύει ότι δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε τα πράγματα, να υιοθετούμε μια ψεύτικη ζωή. Στην πραγματικότητα δεν ζούμε περίπου όπως νομίζουμε, αλλά με τα πάθη μας, με την πραγματικότητά μας, έτσι ζούμε.
1: Έτσι, από τη μία πλευρά έχουμε την έκθεση, την έκθεσή σας, εδώ, έτσι, Γιάννης Μετζικόφ, ένας κόσμος θεαμάτων.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά,
0: όπου
1: θα είναι μέχρι τον Γενάρη ενεργή, από την άλλη ο Στρίντμπεργκ και τώρα έχετε και μάθημα.
0: Έχω μάθημα, ναι, είναι γεγονός.
1: Να σας αφήσουμε
0: και
1: να συνεχίσετε.
0: Και ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα. Θα ήθελα να καλέσω και εσάς και όλους σας τους θεατές να ακούσουν ένα μάθημα για την Αττική Κωμωδία, γιατί ξεδιπλώνονται πράγματα τα οποία φτάνουν με ευδαίμονα λόγο μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι επινοήθηκε στους ανθρώπους η κωμωδία από την αρχαιότητα. Δεν είναι τυχαίο του πόσο πραγματικά είναι ωφέλιμο το χαμόγελο στις ζωές μας.
1: Λοιπόν, κύριε Μετζικόφ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Χίλια ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνατε.
1: Τιμή δική μας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Να διορθώσω αυτό που είπα προηγουμένως. Τον πατέρα δεν έχει καμία σχέση με τη σύφυλη. Ο πατέρας προσπαθεί να πείσει τη γυναίκα του ότι το παιδί δεν είναι, ότι μπορεί το παιδί να μην είναι δικό. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία όλο αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως έχει όντως κατηγορηθεί ότι είναι ένα έργο που δεν πολύ παίζει στην εποχή μας, που τα DNA test βάζουν, δίνουν πολύ μεγάλη ευκολία στο να αναγνωρίσει κάποιος αν το παιδί είναι δικό του ή όχι. Λοιπόν, λέει στη γυναίκα του ότι δεν πιστεύει ότι το παιδί είναι δικό του. Τέλος πάντων, διόρθωσα τώρα αυτό που έκανα προηγουμένως, όπως το διόρθωσα. Να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι μουσικό που έχουμε. Είναι Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα και Πιγκουίνο Γκονζάλες στην κιθάρα.

0: και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη συναυλία που μας δίνει το υλικό που ακούμε. Είπαμε μια συναυλία, late night με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αργά το βράδυ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Παρασκευή το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με Αλεξάνδρ Αρουτιουνιάν, Πάτσο Φλόρες, Μαρσέλ Καλίφε και Αλμπέρτο Χιναστέρα. Είναι τέσσερις συνθέτες οι οποίοι είναι ανάμεσα στην κλασική μουσική και την world music, περισσότερο ίσως world music, περισσότερο ethnic μουσική. Μαζί μας όμως είναι, για να μας πει περισσότερα, ο αρχιμουσικός που θα τη διευθύνει αυτή τη συναυλία, ο κύριος Παναγιώτης Διαμαντής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πείτε μας για αυτή τη συναυλία. Αυτή είναι συνθέτες που τους έχετε ξαναδιευθύνει, είναι κάτι που το κάνετε πρώτη φορά?
1: Καταρχάς έχω τη χαρά και την τιμή, εκτός ότι να φιλοξενούμε στη δική σας εκπομπή, να φιλοξενούμε για πολλωστή φορά εδώ στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, που είναι μεγάλη μου χαρά. Και όπως προείπατε, θα ήθελα να υποστηρίξω ότι όποιος δεν θα έρθει στην συναυλία της Παρασκευής, πραγματικά θα έχει χάσει ένα πολύ όμορφο κομμάτι της μουσικής ακρόασης γενικότερα. Mm-hmm. Είναι μια πανδεσία, θα έλεγα, world music, όπως ακριβώς το είπατε, αλλά μέσω της κλασικής οδού, της συμφωνικής ορχήστρας, αλλά και της κλασικής γραφής της μουσικής. Και τα έργα αυτά εκτελούνται για πρώτη φορά από την Κρατική Ορχήστρα πλην του κονσέρτου του Αρουτιουνιάν, το οποίο έχει παίξει η ορχήστρα πριν 20 χρόνια και με έχουν εδώ ενημερώσει.
0: Είναι και το πιο διάσημο έργο του Αρουτιουνιάν.
1: Ακριβώς. Πολύ όμορφο έργο. Οπότε όλα τα υπόλοιπα έργα είναι πρώτη εκτέλεση και για και του Χιναστέρα, βέβαια, το οποίο έχω παίξει, αλλά του Πάτσο Φλόρες είναι πρώτη εκτέλεση και για μένα, όπως και το πολύ όμορφο έργο του Χαλίφα.
0: Και βλέπουμε ότι ο Πάτσο Φλόρες είναι σολίστης στην τρομπέτα, ο Μαρσέλ Μονκούρ στο βενεζουελάνικο κουάτρο, μαζί με τον Πάτσο Φλόρες, φαντάζομαι, και ο Αλέκος Βρέτος στο ούτι.
1: Στο ούτι.
0: Που ούτε διαβάζω επίσης ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας.
1: Ακριβώς. Εκτός από δική μου πρώτη φορά, είναι και της Κρατικής Ορχήστρας, όπως προείπαμε. Και είναι ένα εξαιρετικό έργο, ένα πολύ όμορφο έργο, με ιδιαίτερο χρώμα από εκεί που προέρχεται. Και φυσικά το ούτε, ενώ πρόκειται για μια τεράστια συμφωνική ορχήστρα, να φανταστείτε, έχουμε 6 κόρνα, 4 τρομπέτες, τρομπόνια, τούμπα κτλ. Εν τούτης το έργο είναι έτσι γραμμένο που δεν χάνει ούτε νότα από το ούτι.
0: Το βενεζουελάνικο κουάτρο τι είναι?
1: Είναι ένα, ας το πω, κιθάρα, κιθαρόνι, κάτι μεταξύ κιθάρας και γιουκαλίλι, θα έλεγα. Το οποίο χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή μουσική της χώρας, έτσι ιδιαίτερα. Το έχουμε ακούσει όλοι και τα λοιπά, ίσως να μην το αναγνωρίζουμε ηχητικά, ίσως δεν το ξέρουμε οπτικά. Ωστόσο είναι μια μικρή κιθάρα, ένα, όπως σας είπα, μεταξύ κιθάρας και γιουκαλίλι, που δίνει και αυτό το ιδιαίτερο χρώμα και τα τέμπη μέσα σε αυτό το έργο.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτή η συναυλία ξεκινάει 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ό,τι πρέπει για να θελήσει μετά κανείς να το ξενυχτήσει, νομίζω.
1: Ναι. Νομίζω αυτό είναι το πιο κατάλληλο Παρασκευόβραδο, ας πούμε.
0: Ναι. Για να θα τελειώνει κατά τις 12 παρά κάπου εκεί. Οπότε είναι ώρα να πάει κάποιος να συνεχίσει το βράδυ του, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα το θέλει.
1: Εμείς θα το φτιάξουμε έτσι ώστε να θέλει να το συνεχίσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα. Μετά τη συναυλία αυτή, εσείς τι ετοιμάζετε?
1: Μετά τη συναυλία ανεβαίνω στην ορχήστρα μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω την... Είμαι ο μόνιμος αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Μούσα. Mm-hmm. Και έχουμε μία συναυλία στις 4 Νοεμβρίου με ένα επίσης πολύ όμορφο πρόγραμμα, βέβαια όλο Μότσαρτ, και είναι όλο Μότσαρτ, γιατί ακριβώς μετά την επόμενη μέρα περιοδεύουμε στην Αυστρία, σε Κλάγενφορτ και Σάλτσμπουργκ, στο Μοτσαρτέουμ, για να παρουσιάσουμε το ίδιο πρόγραμμα.
0: Στην πατρίδα δηλαδή του Μότσαρτ, αλλά και σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χειμερινά θέρετρα της Αυστρίας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα μας δώσετε την ευκαιρία και κάποια άλλη στιγμή να τα ξαναπούμε
1: βεβαίως,
0: από εδώ.
1: Βεβαίως, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε και από εκεί, ζωντανά από το Σάλτσμπουργκ.
0: Μακάρι να γίνει αυτό πιθανότητα να το οργανώσουμε. Το οργανώσουμε τότε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας, κύριε Διαμαντή.
1: Γεια σας.
0: Και ακούμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα κομμάτι του Χιναστέρα, νομίζω. Ναι. Τη Μιλόγκα.

Και μετά τον Αλμπέρτο Χιναστέρα και την μιλόγκα του, θα ξανακούσουμε Αλμπέρτο Χιναστέρα μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Αποφασίσαμε μεταξύ μας ο Θάνος Σιμέκας και εγώ ότι θέλουμε να ακούσουμε άλλον ένα Χιναστέρα σε αυτό το σημείο και θα ακούσουμε έναν από τους αργεντίνικους χορούς του.

0: και ακούγοντας τον αργεντίνικο χώρο του Χιναστέρα, να περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Από το χώρο του θεάτρου είναι το επόμενο μας θέμα και είναι μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός, η οποία εδώ είναι σκηνοθέτης, η Όλια Λαζαρίδου. Η Όλια Λαζαρίδου που την παρακολουθούμε γενικώς σε ό,τι κάνει, γιατί μας αρέσει πολύ. Στην προκειμένη περίπτωση έχει ένα έργο του Σαμσόν Ρακά που λέγεται «Θεόφιλος Σόλντ». Και είναι ένα έργο το οποίο διαβάζω ότι εμπνέεται από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Ψηρή, το οποίο δεν ξέρω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έτσι βλέπει.
1: Θέατρο Πειραιώς 131.
0: Α, θέατρο...
1: Ήταν ένα παιχτή στο θέατρο Ψηρή και αλλάξατε.
0: Α, αλλάξατε. Γιατί εγώ έχω αυτό το δελτίο τύπου εδώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι παλιό.
0: Α, είναι στην Πειραιώς 131. Είναι...
1: Ακριβώς.
0: Είναι καινούριο θέατρο αυτό.
1: Είναι μια μικρότερη σκηνή που βρίσκεται στο Πειραιώς 131, που είναι και η μεγάλη σκηνή, στον ίδιο χώρο, δίπλα. Και είναι μια μικρότερη σκηνή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εκεί που είναι και το μεγαλύτερο, και το άλλο θέατρο δηλαδή, το Πειραιώς 131.
0: Ναι.
1: Είναι απέναντι από το Μουσείο Μπενάκη περίπου, για να καταλάβετε.
0: Είναι γνωστό το 131, είναι ένα πολύ γνωστό θέατρο, δεν το συζητάμε, και πολύ μεγάλο, ναι. Ναι.
1: Και εγκαινιάσανε και αυτή την καινούργια μικρότερη σκηνή από φέτος. Είμαστε εμείς που κάναμε το αποδαρικό.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, θέλετε να μας μιλήσετε για το έργο Θεόφιλος Σόλντ. Σόλντ γιατί, ναι. Πότε πουλήθηκε ο Θεόφιλος?
1: Γιατί είναι το Σόλντ είναι το Σόλντ των Δημοπρασιών.
0: Α, οποίο, μάλιστα.
1: Ναι, στο οποίο δημοπρατούνται πλέον τα έργα του Θεόφιλου έναντι εκατομμυρίων.
0: Ναι, ενώ
1: που
0: τότε...
1: Που γράφιζε ως γνωστόν για το Χόρτα.
0: Ναι, δεν ακούγεστε, προσέχετε, μην μου κινήσετε πολύ, γιατί δεν ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Χάνετε
1: τώρα
0: λίγο.
1: Τώρα ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, σας ακούμε. Ναι, ωραία. Το θέμα είναι να είσαστε λίγο σταθερός ο ήχος. Λοιπόν, πείτε μας, σε τι αναφέρεται το έργο, πώς αντιμετωπίζει τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ?
1: Είναι η ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, αλλά όπως την αφηγείται ο ίδιος μέσα από τα μάτια του Σαμσόν Ρακά, που είναι και ο ίδιος ποιητής και ζωγράφος. Και μια ψυχή αρκετά συγγενική, πιστεύω εγώ, με τον Θεόφιλο. Γι' αυτό και ήταν παραγγελία το έργο. Το παράγγειλα στο Σαμσόν. Γιατί πίστευα ότι θα τον ενδιαφέρει και θα του ταιριάζει πολύ. Mm-hmm. Και είναι ο ίδιος ο Θεόφιλος μαζί με την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου που κάνει, ας πούμε, την ουρανό. Το μοναδικό κορίτσι που ήταν στη ζωή του και που την αγάπησε. Αλλά και άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται. Και αφηγείται τη ζωή της. Το Θεόφιλο τον παίζει ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης. Mm-hmm. Και είμαι πολύ χαρούμενη που σε αυτή τη βερσιόν, γιατί είχε ξαναπαιχτεί παλιότερα, πριν από 3 χρόνια, που το ρόλο του Θεόφιλου την έπαιζε μια κοπέλα, η Εμιλιανή Σταυριανίδου. Και η απόφαση να ξανακάνουμε την παράσταση ήταν όταν είδα το Χάρη σε μια άλλη παράσταση που έπαιζε, τον Ιδίποδα, που έπαιζε πέρσι, γιατί ο οποίος και πήρε και το πρώτο βραβείο ερμηνείας Κάρολος Κούλ πέρσι. Και όταν τον είδα, σκέφτηκα ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξανανεύει αυτό το έργο με τον ίδιο να κάνει το ρόλο αυτό, γιατί είναι σχεδόν, τον βλέπεις και έχει και οπτική ομοιότητα εκτός από ψυχική, τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Και δικαιώθηκα, γιατί νομίζω ότι παίρνει μια άλλη διάσταση φέτος η παράσταση, γιατί στην προηγούμενη βερσιόν ήταν σαν να βλέπεις 2 κορίτσια που αφηγούνται τη ζωή του Θεόφιλου. Ενώ τώρα είναι πραγματικά σαν να βλέπεις τον ίδιο το Θεόφιλο να μιλάει.
0: Ένα
1: για τον
0: νεαρό Θεόφιλο, βέβαια. Ένα νέο Θεόφιλο. Για το Θεόφιλο το φανταζόμαστε. Ναι.
1: Για το φανταζόμα... Ο Χάρης δεν είναι και τόσο μικρό.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι, ναι.
0: Ναι, αλλά τον Θεόφιλο τον φανταζόμαστε αρκετά μεγάλο σε ηλικία, κυρίως.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπήρξε και νέο. Ναι. Λοιπόν, και περνάει όλη του η ζωή μέσα από αυτό.
1: Ναι.
0: Η εποχή μας περνάει.
1: Ναι, γιατί στο τέλος είναι και ο τίτλος, αυτό που με ρωτήσατε πριν. Mm-hmm. Στο τέλος ξαφνικά κάπως ενώνεται το τότε με το τώρα. Και εντάξει, υπάρχει αυτό το θέμα του κατά πόσο... ένα έργο τέχνης μπορεί να γίνει και εμπόρευμα. Και αυτό είναι ο τίτλος. Αυτό, ναι. Για αυτό το πράγμα μιλάει. Mm-hmm.
0: Η παράσταση αυτή θα παίζεται Δευτέρες και Τρίτες.
1: Μιλάει για το κατά πόσο το θέμα της ελληνικότητας, κατά πόσο υπάρχει σήμερα. Έχει διάφορα πράγματα. Αλλά είναι όλο μαζί, έχει την αίσθηση λίγο αυτό που είχαν, που αγαπούσε και ο Θεόφιλος πολύ, που έκανε παραστάσεις στις πλατείες, που άρεσε πάρα πολύ τα λαϊκά θεάματα, το τσίρκο. Έχει πολύ από αυτό το πράγμα μέσα η παράσταση.
0: Ωραία πράγματα μας λέτε. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στην μικρή σκηνή του 131 που λειτουργεί για πρώτη φορά.
1: Στις 8.30 το βράδυ, όχι 9.30.
0: Και εσείς, γιατί δεν παίζετε, θα παίξετε φέτος?
1: Θα παίξω, θα επαναλάβουμε αυτό που είχαμε, είναι τρίτη χρονιά φέτος, το θάνατο του Ιβάνη Ηλίτσου Τολστόη, από 6 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και την Άνοιξη θα παίξω επίσης, μια νεότερη συνάδελφο της Εμέλη Δημητρακοπούλου στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Μια παράσταση που την παίξαμε το καλοκαίρι με το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός που λέγεται Ακριβούλα μου και είναι βασισμένη σε 4 δικήματα του Παπαδιαμάντη.
0: Ναι, τα έχουμε παρουσιάσει αυτά ήδη από την εκπομπή και τις δύο τις παραστάσεις παλαιότερα, αλλά είναι πολύ ωραίο που έχουν βρει στέγη και θα παιχτούν και το...
1: Ειδικά του Παπαδιαμάντη στην Αθήνα θα παιχτεί πρώτη φορά τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Παίχτη τη Σκιάθου.
0: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό το είχαμε παρουσιάσει, όπως ήταν για το από το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός να γίνει.
1: Ναι.
0: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Και ακούμε πάλι τώρα Πάτσο Φλόρες με Πιγκουίνο Κοντσάλες.

0: και να περάσουμε σε μια παράσταση που αρχίζει σε πολύ λίγο και προσπαθούσα να πιάσω τόση ώρα τον σκηνοθέτη της, τον κύριο Γιώργο Κιουρτσίδη, για να μιλήσουμε μαζί του. Πρόκειται για το «Μισό του μηδέν» του Μινά Βιντιάδη, το οποίο παίζεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Μαζί μας ο Γιώργος Κιουρτσίδης, που έχει σκηνοθετήσει την παράσταση, για να μας πει περισσότερα. Δεν μιλάω εγώ πιο πολύ, για να του δώσουμε το λόγο να μας πει εκείνος. Καλησπέρα σας, κύριε Κιουρτσίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πείτε μας λοιπόν, τι είναι το «Μισό του μηδέν», πώς ήρθατε τώρα σε επαφή με το έργο κτλ.
1: Ναι, το «Μισό του μηδέν» είναι ένα έργο καινούργιο, γράφτηκε πριν 2 χρόνια από το Μινά το Βιντιάδη. Είναι ένα σύγχρονο έργο που ασχολείται με θέματα κοινωνικά και ψυχολογικά. Είναι ένα πολύ συγκινητικό έργο, γιατί έχει να κάνει με μια ασθένεια που είναι κάτω από την ομπρέλα της άνοιας. Και μέσα από με αφορμή αυτή την ασθένεια συνεχίζεται ένα κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων του ήρωα με την οικογένειά του, με τους ανθρώπους κλπ. Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, με πυκνό διάλογο, σύγχρονη γραφή. Και πιστεύω ότι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, γιατί ήδη μέχρι τώρα έχουμε πολλά παραδείγματα από αυτό. Και έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τόσα πολλά για την ασθένεια αυτή, τα σωμάτια του Λιούι. Και εγώ την έμαθα τώρα, δηλαδή, με αφορμή αυτό το έργο.
0: Α, είναι υπαρκτή ασθένεια αυτή, δεν είναι
1: υπαρκτή,
0: δηλαδή μια ασθένεια.
1: Είναι υπαρκτή. Τα σωμάτια του Λιούι προσβάλλουν τους μετοπιαίους λογούς του ασθενή, με κάποιες πρωτεΐνες που αρχίζουν και αναπτύσσονται, και έσχα την αίσθηση του λόγου, της κίνησης, χάνει τις αναμνήσεις του το κυριότερο, χάνει τη μνήμη του, αλλά έχει συνείδηση ότι τα χάνει, και αυτό είναι το πολύ τρομερό στην ιστορία όλη.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται δηλαδή στο έργο αυτό? Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει αυτό το πρόβλημα και οι υπόλοιποι, ναι, γιατί παίζουν 4
1: το πρόβλημα αυτό. Ναι, ναι. Βέβαια, ξεκινάει από μια φανταστική ιστορία ότι αυτό κέρδισε 10 εκατομμύρια στο Τζόκερ. Και ξεκινάει ένα γαϊτανάκι με την οικογένειά του, μια παράπλευρη ιστορία δηλαδή, ότι τι θα τα κάνει τα λεφτά κλπ. Και μετά στο τέλος μαθαίνουν ότι πήγε στο γιατρό και έχει την ασθένεια αυτή. Αυτός εξαφανίζεται, το ψάχνουν και στο τέλος βγαίνει το θέμα ότι έχει την ασθένεια και χάνεται σιγά σιγά. Τους αφήνει και φεύγει. Και επειδή είχε πει ψέματα ότι στο όνειρό του είδε τα 10 εκατομμύρια. Τα υπεξαίρεσε τελικά από την τράπεζα και τα πήρε και έφυγε, έχοντας την ασθένεια στο μυαλό του.
0: Είναι παράξενη ιστορία, δηλαδή.
1: Παράξενη ιστορία, δύσκολη εισαγωγικά ιστορία, γιατί είναι πάρα πολύ συγκινητική. Ο κόσμος συγκινείται πάρα πολύ. Mm-hmm. Ο τρόπος που το ανεβάσαμε το έργο είναι πάρα πολύ σύγχρονος, με την έννοια ότι κανείς δεν κοιτάζει κανένα μες στο έργο, όλα γίνονται μες στο μυαλό του. Και αυτό φαίνεται στην παράσταση. Ο ήρωας μιλάει στον αέρα, ακούει φωνές, τις φωνές των ανθρώπων δηλαδή, της οικογένειάς του, του φίλου του, και μέσα από εκείνη τη διαδικασία και ένα μοτίβο σκηνοθεσίας περνάει όλο το έργο. Mm-hmm.
0: Παίζουν 4 άτομα, να πούμε: Αλέξανδρος Ζαφυριάδης, Ρέα Καραδέδου, Ισούα, Θοδωρής, ναι, Πολυζώνης, Ελευθερία Τέτουλα.
1: Ναι.
0: Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
1: Ναι. Το σκηνικό το έχει κάνει η Άννα Μαρία Κελίδου, ένα καταπληκτικό σκηνικό με ένα λαβύρινθο, που παίζουν μέσα στο λαβύρινθο. Mm-hmm. Και τη μουσική ο Γιώργος ο Μάρκος, που είναι μια εξαιρετική μουσική που θα έλεγα σου γδέρνει την ψυχή.
0: Διαβάζω εδώ ότι υπάρχουν σουρεαλιστικές φόρμες μέσα από τις, ναι, οποίες προσπαθεί κανείς να προσεγγίσει και να αρνηχνεύσει την χαοτική διαδικασία σκέψης του μυαλού. Ποιες είναι αυτές οι σουρεαλιστικές φόρμες?
1: Θα σας πω αμέσως. Η σουρεαλιστική φόρμα είναι καταρχήν η κινησιολογία. Ότι οι άνθρωποι κινούνται μέσα στο λαβύρινθο με ένα συγκεκριμένο μοτίβο κίνησης. Δεν κοιτάζει κανείς κανέναν. Μιλάνε όλοι στο κενό.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε και μόνο που θα το δει κανείς στο λαβύρινθο και την κίνηση και την υποκριτική διάσταση μέσα από το χάος, όταν δεν μιλάει κανείς με κανένα και δεν κοιτάζει στα μάτια, έχει άλλη υποκριτική διάσταση, mm-hmm, που αγγίζει τελείως το σουρεαλισμό. Είναι ένα μοτίβο μέσα από εκεί βγαλμένο. Mm-hmm. Όμως, όλο αυτό έρχεται και δένει πάρα πολύ στενά, mm-hmm, με το διάλογο, που είναι καθημερινός διάλογος. Mm-hmm. Και αυτό είναι που κάνει και τη διαφορά με την έννοια του σουρεαλισμού και του ρεαλισμού.
0: Λοιπόν, κύριε Κιουρτσίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τετάρτη με Κυριακή στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
1: Ναι.
0: Το Μισό του Μηδέν. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, και θα κλείσουμε αμέσως με Μαρσέλ Καλίφε τώρα και το Al Zagreed. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Καλές επιλογές μέχρι τότε. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Το 1924, ο Τσέχος συνθέτης Λέος Γιάνατσεκ ήταν πια 70 ετών, όριμος, κατασταλαγμένος και καταξιωμένος σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς οικονομικά προβλήματα, χωρίς να αμφισβητείται το ταλέντο και το έργο του και βιώνοντας έναν μεγάλο έρωτα που τον κρατούσε ζωντανό και ενεργητικό. Εκείνη την εποχή έλεγε χαρακτηριστικά πως η ψυχή του βίωνε μία νέα άνθηση και πως είχε πια τακτοποιήσει όλους τους λογαριασμούς του με τον κόσμο γύρω του. Όπως συμβαίνει συχνά σε ανθρώπους από μια ηλικία και πάνω, έτσι και ο Γιάνατσεκ φαίνεται να είχε μια τάση νοσταλγικής αναπόλυσης, νοερής επιστροφής σε εμπειρίες και βιώματα της νιώτης του. Έτσι, τον Ιούλιο του 1924, με τον εορτασμό των 70ων γενεθλίων του, ξεκίνησε να γράφει ένα έργο μουσικής δωματίου για πνευστά που ονόμασε «Νιώτη». Ένα έργο ανάλαφρο, χαριτωμένο και γεμάτο κέφι, που αποτύπωνε αισθήσεις των νεανικών του χρόνων με τρόπο ανέμελο και ζωντανό, χωρίς να προσπαθεί ούτε να ωραιοποιήσει καταστάσεις, ούτε να προσδώσει διαστάσεις βάθους και φιλοσοφίας εκεί που δεν υπάρχουν. Η Νιώτη είναι ένα σεξτέτο γραμμένο για φλάουτο, μαζί με πίκολο φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, μπάσο κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο. Προφανώς, η μουσική οφείλει πολλά στην παραδοσιακή μουσική της Μοραβίας, από την οποία καταγόταν και μεγάλωσε ο συνθέτης, αλλά οι μοντέρνες πινελιές δεν είναι λίγες, αντιθέτως. Με μια αμεσότητα χωρίς φτιασίδια και αχρίαστες καλλιέπειες, ο Γιάνατσεκ γράφει με θάρρος, τόλμη, αυτοπεποίθηση και αφοπλιστική ειλικρίνεια μια μουσική πέρα από στιλιστικές ταμπέλες που συναρπάζει από την πρώτη ως την τελευταία της νότα. Η Νιώτη αποτελείται από 4 μέρη που επιγράφονται κατά σειρά: Allegro, Andante sostenuto, Vivace και Allegro animato. Τα ακούμε ευθύς αμέσως από μια εξαιρετική ηχογράφηση του 1972 από το Quinteto Πνευστών της Πράγας.

Ακούσαμε το σεξτέτο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, μπάσο κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο με τίτλο «Νιώτη» του Λέος Γιάνατσεκ. Από νεαρή ηλικία, ο Γάλλος συνθέτης Edgar Varèse, που είχε γεννηθεί στο Παρίσι το 1883, έδειξε τον επαναστατικό, ατίθασο και αντισυμβατικό του χαρακτήρα, ερχόμενος σε σύγκρουση με τον συντηρητισμό του ακαδημαϊκού μουσικού περιβάλλοντος του Παρισιού και αναζητώντας την έμπνευση στο έργο πρωτοπόρων συνθετών όπως ο Eric Satie και ο Claude Debussy. Το 1915 ο νέος τότε συνθέτης, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μην μπορώντας κατά συνέπεια να προσφέρει άλλο τις υπηρεσίες του ως στρατιώτης, ήταν ελεύθερος να ασχοληθεί με τη μουσική και επέλεξε να φύγει από τη Γαλλία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα που πολύ αργότερα θα γινόταν η μόνιμη έδρα του. Κατά τη διάρκεια πάντως της πρώτης πολυετούς παραμονής του Varèse στην Αμερική και συγκεκριμένα το 1923, έγραψε ένα έργο μουσικής δωματίου για 8 εκτελεστές. Φλάουτο, μαζί και πίκολο φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι και κοντραμπάσο. Το έργο φέρει τον τίτλο «Οκτάνδρο», «Οκτάνδρο», μια λέξη που παραπέμπει αφενός στους 8 μουσικούς που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου και αφετέρου σε ένα άνθος με 8 στίμονες. Το «Οκτάνδρο» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 1924 με ιδιαίτερη επιτυχία και διατηρεί μια ιδιαιτερότητα. Είναι το μοναδικό έργο του συνθέτη του που αποτελείται από πολλά μέρη. 3 μέρη για να είμαστε ακριβείς, τα οποία και επιγράφονται «assez lent», «très vif», «énerveux» και «grave», «animé», «jubilatoire». Κάθε μέρος ξεκινά και με έναν μονόλογο από ένα διαφορετικό όργανο. Το όμποε, το πίκολο φλάουτο και το κοντραμπάσο αντίστοιχα. Ασφαλώς μιλάμε για μια μουσική τρομερά πρωτοποριακή για τα δεδομένα της δεκαετίας του 20, για να μην πω ότι ακούγεται πρωτοποριακή ακόμα και σήμερα. Πάντως είναι μια πραγματικά καλή μουσική. Και αυτό είναι που έχει σημασία πιο πολύ απ' όλα. Ακούμε λοιπόν το «Οκτάνδρο» από το Contemporary Chamber Ensemble από ηχογράφηση του 1972.

Ακούσαμε το έργο «Όκτανδρο» για φλάουτο και πικολοφλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι και κοντραμπάσο του Edgar Varèse από το Contemporary Chamber Ensemble. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Πολύ συχνά καλούμαστε, για να μην πω οφείλουμε, να είμαστε επιοικείς με πρωτόλια έργα συνθετών, ακόμα και πολύ σπουδαίων συνθετών, που γράφτηκαν σε εφηβικά ή πολύ νεανικά χρόνια, σε εποχές που οι δημιουργοί τους ακόμα αναζητούσαν την ταυτότητά τους και που αναμενόμενα δεν είχαν ακόμα κατακτήσει όλα τα τεχνικά μέσα για να αποτυπώσουν με απόλυτη επάρκεια και ενάργεια τις ιδέες τους. Όμως, ένας συνθέτης που φαίνεται σαν να ήταν όριμος από πάντα, ένας συνθέτης που τα περισσότερα νεανικά, ακόμα και τα εφηβικά του έργα, αντέχουν ακόμα και στην αυστηρότερη κριτική αντιμετώπιση, είναι ο Δημήτρης Σωστακόβιτς. Αρκεί να σκεφτεί κανείς την φαντασμαγορική και υπερόρημη πρώτη του συμφωνία ή την πρώτη σονάτα για πιάνο, για να καταλάβει αμέσως τι εννοώ. Στα 1924, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 18 ετών, έκανε σχέδια να γράψει ένα πενταμερές έργο για οκτέτο εγχόρδων ή αλλιώς, αν προτιμάτε, για δύο κουαρτέτα εγχόρδων. Η δουλειά του ξεκίνησε γράφοντας ένα πρελούδιο και μία φούγκα για αυτόν τον συνδυασμό. Μάλιστα, το πρελούδιο είχε έναν βαρύθιμο χαρακτήρα, επηρεασμένο από ένα κακό νέο που είχε πρόσφατα πληροφορηθεί ο Σωστακόβιτς, ότι ένας καλός του φίλος, ο νεότατος επίσης ποιητής Βολόντια Κουρτσάνοφ, είχε διαγνωστεί με τύφο. Ο Σωστακόβιτς σταμάτησε να ασχολείται με το οκτέτο του για να ολοκληρώσει την πρώτη του συμφωνία και επέστρεψε σε αυτό τον Ιούλιο του 1925, όταν και αποφάσισε ούτε να γράψει ένα πενταμερές έργο, ούτε να χρησιμοποιήσει τη φούγκα που είχε ήδη συνθέσει. Αντίθετα, έγραψε ένα καινούριο σκέρτσο που μαζί με το αρχικό πρελούδιο αποτέλεσαν τα δύο κομμάτια για οκτέτο εγχόρδων, έργο 11. Όταν τα κομμάτια ολοκληρώθηκαν, ο Κουρτσάνοφ είχε πια υποκύψει στην ασθένειά του και έτσι ο φίλος του αφιέρωσε στη μνήμη του το έργο αυτό. Η πρώτη δημόσια εκτέλεση των δύο κομματιών για οκτέτο εγχόρδων έγινε στις 9 Ιανουαρίου 1927 στο θέατρο Στανισλάφσκι της Μόσχας από δύο ονομαστά κουαρτέτα εγχόρδων της εποχής, το κουαρτέτο Στραντιβάριους και το κουαρτέτο Γκλιέρ. Μάλιστα, στην ίδια συναυλία, ο Σωστακόβιτς ερμήνευσε για πρώτη φορά δημόσια και τη δική του πρώτη σονάτα για πιάνο, που είχε γραφτεί το 1926. Το οκτέτο, όμως, ήταν το έργο που θριάμβευσε και σαφώς υπερσκίασε τη σονάτα. Μετά τα δύο κομμάτια, το κοινό παραλυρούσε και το σκέρτσο, το δεύτερο από τα δύο κομμάτια, επαναλήφθηκε, όχι τυχαία. Ο ίδιος ο Σωστακόβιτς είχε πει ξεκάθαρα πως ήταν μακράν ό,τι καλύτερο είχε γράψει ως τότε. Οι κριτικοί έκαναν λόγο για προσβάσιμο μοντερνισμό, εκθιάζοντας τον ιδιαίτερο τρόπο του Σωστακόβιτς να γράφει με μοντέρνο και αιχμηρό τρόπο, αλλά συγχρόνως να μιλάει απευθείας στις ψυχές των ακροατών του. Αυτό δηλαδή που θα έκανε με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία σε όλη του τη ζωή. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρελούδιο και το σκέρτσο για οκτέτο εγχόρδων, έργο 11, από το οκτέτο εγχόρδων Όμπερτον.

Ακούσαμε τα δύο κομμάτια για οκτέτο εγχόρδων, έργο 11 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, από το οκτέτο εγχόρδων Όμπερτον. Ο Ούγγρος συνθέτης Έρνε Ντόνανι πέρασε μια δύσκολη και μακρά περίοδο ασθένειας το 1935, υποφέροντας από μια θρόμβωση που τον ανάγκασε να παραμείνει για καιρό κλινήρης. Παρόλα αυτά, ή ενδεχομένως και λόγω αυτής της αναγκαστικής κατάκλυσης, ο συνθέτης στράφηκε στη μουσική για να γράψει ένα σεξτέτο για έναν ιδιαίτερο συνδυασμό οργάνων: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κλαρινέτο, κόρνο και πιάνο. Το σεξτέτο αυτό, έργο 37 στον κατάλογο των επίσημων έργων του, είναι ένα έργο με τεράστια ποικιλία, εξαιρετική ενορχήστρωση και σίγουρα πολύ εντυπωσιακή γραφή από κάθε άποψη. Θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο και το τέταρτο μέρος, που επιγράφονται αντίστοιχα Allegro Appassionato και Allegro Vivace Giocoso. Παίζουν μέλη του γνωστού Nash Ensemble.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη Νιώτη για σεξτέτο πνευστών του Λέος Γιάνατσεκ, το Όκτανδρο για ξύλινα πνευστά, χάλκινα πνευστά και κοντραμπάσο του Εντγκάρ Βαρέζ, τα δύο κομμάτια για οκτέτο εγχόρδων, έργο 11 του Δημήτρη Σωστακόβιτς και δύο μέρη από το σεξτέτο σε ντομίζωνα, έργο 37 του Έρνε Ντόχνανη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Κυριάκος Φέτσας, 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση αυτού του βιβλίου που είναι μια παράξενη περιήγηση στην ιστορία, στα συναισθήματα και στη γεωγραφία με τίτλο «Ο γάτος που δεν ήξερε να παίζει κιθάρα. Ένα παραμύθι με άλλο τρόπο». Κείμενο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, εικόνες Βασιλική Μίνε.

στο βάθος ο Λάμπης ήταν σκληρό καρύδι και πολύ πεισματάρης. Το σκέφτηκε καλά και τα αποφάσισε. Θα πήγαινε σε δάσκαλο της μουσικής, τον πιο σπουδαίο. Είχε, είναι αλήθεια, ακουστά για κάποιον δάσκαλο που κατοικούσε στα περίχωρα του Πεκίνου. Για ένα γάτο σαν και μένα συλλογιόταν. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και μια και δυο ξεκίνησε για τη μακρινή Κίνα. Από ό,τι βλέπω, ακολούθησε τη γνωστή από την ιστορία πορεία του Μάρκο Πόλο, κερδίζοντας συχνά με οτοστόπ κάμποσα χιλιόμετρα από ποδαρόδρομο. Έμπαινε πια για τα καλά στο παιχνίδι τέτοιας αχανούς πορείας και συνειδητοποιούσε βαθιά την αξία του προδρόμου του. Αυτός ο Μάρκο Πόλο θα πρέπει να ήταν έξυπνος και άξιος σαν και μένα. Σίγουρα πήγαινε στο Πεκίνο για να μάθει κιθάρα σε κανένα δάσκαλο. Δεν εξηγούνται αλλιώτικα τα πράγματα. Καμιά υπόνοια δηλαδή για το μετάξι. Κι όμως, στην πράξη απάνω, και ο ίδιος ο Λάμπης ακολουθούσε του μεταξιού το δρόμο. Δεν θα σταθούμε σε λεπτομέρειες, όμως θα πούμε με δύο λόγια έστω για εκείνη τη σιαμέζα γάτα που χουζούρευε στο χαλί της. Τον κοίταξε με τα γαλάζια πετράδια της και βέλος διαπέρασε την καρδιά της. Ξετρελαμένη με το τρίχωμά του, εγώ πιστεύω και από τη μουσούδα του, λαχτάρισε να γινόταν η γυναίκα του. Μα πού καιρός για εκείνον. Ο νους του έτρεχε στο δάσκαλο του Πεκίνου και στην ουρά της κιθάρας του, που τη φανταζόταν στολισμένη, κουδουνάκια και κορδέλες. Όσο πλησίαζε την κιθάρα των ονείρων του από 40 κύματα περνώντας, γαλέρες μέσα από βουνά και στοιχειωμένα δάση, γκαμήλες μέσα από άγριες θάλασσες και ρήμους, χώρες ατελείωτες, πολλές, Περσία, Αφγανιστάν, Παμίρ, Μιαμάρ, Σιγκαπούρη, Σουμάτρα, Ινδία και Ιλάνη, που σήμερα ονομάζεται Σριλάνκα, η καρδιά του αναγάλιαζε, πότε δεξιά, πότε ζερβά, κοιτώντας ακίνητα φαράγγια, ποταμούς πεζοπόρους και γίγαντες ναούς, μάθαινε να μαθαίνει από το φόβο του, να μη φοβάται. Κάποια στιγμή θα μάθαινε ακόμα πως η κιθάρα, που νόμιζε ότι έπαιζε ο δάσκαλος της Κίνας, δεν έμοιαζε με εκείνη που κρατούσε ο Σκότης, μήτε στον όγκο, μήτε στη φωνή, μήτε και στο όνομα. Αλλά άλλοι λαοί, άλλες λέξεις, άλλα σχήματα. Και άλλοι, αν θες να ξέρεις, διατροφή. Μια μέρα, γεροντάκος ασκητής, στην άκρη ενός ξεβαμένου ριακιού, τον φίλεψε ξερόφυλλα και λίγα φύκια. Ο Λάμπης του είπε τότε πως μύρισε και γεύτηκε το άριστον. Το να μοιράζεσαι το λίγο, χαιρόμενος το καθημερινό σαν κάτι σπάνιο, αυτό δεν είναι παντοδυναμία. Ας το σκεφτούμε κάπως περισσότερο. Δεν είναι η αποκόλληση και η μεταστροφή από επίμονες ιδέες μία αλλαγή που ξανανιώνει ψυχικά τον άνθρωπο ή και τον κάθε γάτο, αν τον μπορούσε αυτός? Δεν είναι η αγάπη και η συγγνώμη ζήτημα ψυχής? Γιατί λοιπόν να βασανίζει το μυαλό του με τη βαριά σκιά του Σκότη και να μην τη λευτερώνει από το βάρος της? Από ψηλά, σε τούτο το βουνό που τώρα βρίσκεται, τον συλλογιέται ανάλαφρα, όσο κι αν εκείνος του μάρανε κάποτε την καρδιά. Και αρχίζει έτσι ο Λάμπης, μολονότι γάτος, να το φιλοσοφεί. Και γιατί να λυπόμαστε, αφού η ζωή σημαίνει τελικά παλμό, ρυθμό, τραγούδι που αναδύεται ακόμα και από το κάθε φυλαράκι? Θα γύριζε μια μέρα πίσω στα παιδιά της γειτονιάς του, πλημμυρισμένος δώρα της αγάπης. Και τον Σκότη, ό, το Σκότη, θα τον αγκάλιαζε σαν αδελφό του και θα τον συγχωρούσε για κάθε μικροπεριπέτεια και εγωπάθεια και όλα τα συνακόλουθα. Την τελευταία φράση δεν τη σκέφτηκε αυτός. Την είπε ο συγγραφέας για λογαριασμό εκείνων που σημειώνουν στα κατάστοιχά τους κάθε κακία και όποιαν άλλη πράξη πονηρή. Για να δώσουν, υποθέτω, στον άγγελο που θα στείλει ο Θεός την ευκαιρία να ασκήσει μια μέρα το χρεωστικό. Μα πού πηγαίνει ο νους μας? Εκείνο που προσωπικά θα λέγαμε, μπαίνουμε τώρα και στου γάτου την ψυχή, είναι ότι αυτός ένιωσε ξαφνικά πως δεν χρειαζόταν πια την κιθάρα και πως ο δάσκαλος του Πεκίνου μπορεί, ομιγένετο, και να είχε πεθάνει. Πεθαίνουν και οι δάσκαλοι καμιά φορά. Το πιο σημαντικό
είπε βαθιά μες στην ψυχή του ο Λάμπης, είναι η αγάπη. Να σ' αγαπούν και να αγαπάς. Ακόμα και ο Θεός αγάπη θέλει για να μεγαλώσει. Σαρκώθηκε για να τον αγαπήσουμε. Με αυτά και με αυτά, κοντοζύγωνε τα περίχωρα του Πεκίνου. Έτσι κι αλλιώς, τα πράγματα έπρεπε να ακολουθήσουν τη σειρά τους. Υπάρχει δεν υπάρχει ο δάσκαλος. Ο πρώτος άνθρωπος που ρώτησε ήταν ένα κορίτσι με κοτσίδα. «Μα βέβαια», του είπε εκείνο. Ο δάσκαλος λέγεται Τιέν Τον, Τιέν Τιόν Τι και μένει στο σπίτι μου. «Στο σπίτι σου», απόρρισε ο Λάμπης. Το κορίτσι γέλασε κινέζικα. «Σε κάθε σπίτι εδώ υπάρχει κι ένας δασκαλόγατος. Εσείς δεν έχετε δασκαλόγατο στη δικιά σας κίνα?» «Η χώρα μου, ξέρεις, είναι μικρή», προσπάθησε να εξηγήσει ο Λάμπης. «Δε σε πιστεύω», είπε το κορίτσι. «Η χώρα σου, από ό,τι ακούω, χωρεί 999 δασκαλόγατους και ακόμα περισσότερους αν βάλουμε στη ζυγαριά και τους απ' έξω. Τι κι αν εμείς τυχαίνει να έχουμε 1 δισεκατομμύριο παραπάνω. Ποια η διαφορά? Δασκαλόγατοι εκεί, δασκαλόγατοι και εδώ. Θα ρεις πως δεν τα ξέρω αυτά? Τα τραγουδάμε κάθε μέρα στις παιδικές χαρές, τα γράφουμε και στα μπαλόνια που πετάμε στον ουρανό. Και εμένα που μου λέγανε πως ένας είναι ο δασκαλόγατος εδώ στην Κίνα. Δεν σε ξεγέλασε κανείς. Κάθε τόπος έχει το δάσκαλό του. Όπως έχει την κιθάρα του και τη ροκάνα του. Όπως έχει τη φωνή του και το χρώμα του και τη στολή του. Όπως έχει τη γλώσσα του. Αλήθεια, πού έμαθες να μιλάς τόσο ωραία κινέζικα? Τότε ο Μπάμπης κατάλαβε πως είχε ανθρώπινη λαλιά. «Μου δίνεις την υπογραφή σου, σε παρακαλώ, σε αυτήν εδώ την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσεις για το δασκαλόγατο?» Τότε ο Λάμπης κατάλαβε πως ήξερε να γράφει. Και αφού βρισκόταν στην Κίνα, σχημάτισε το όνομά του με εικονογράμματη γραφή. Τότε κατάλαβε πως ήξερε να ζωγραφίζει. «Μερσί», του είπε το κορίτσι. Και ο Λάμπης κατάλαβε πως ήξερε και λίγα γαλλικά. «Τώρα θα σε πάω στο δασκαλόγατο. Πρόσεχε την καρδάρα του αχυρώνα, γιατί καθώς περνούν οι καρότσες, το νερό που τη γεμίζει ταράζεται και χύνεται σταυλάκι. Και τούτο κάνει την νεράιδα του σίδεντρου να έρχεται σιμότερα. Παράξενα τα λόγια σου, ειλικρινά το πιστεύεις?» «Σστ, σιωπή, ο δάσκαλος εργάζεται, φτάσαμε, δεν τον ακούς? Είναι τα αγαπημένα του τραγούδι. Το έγραψε ο Σινγκ Σου Φέι πριν από 1400 χρόνια. Η Μητελές το λέει. Και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Φαίνεται πως στην ποίηση τα πράγματα δεν είναι όπως τα ξέρουμε», είπε ο Λάμπης. «Σστ, άκου το τραγούδι και του δασκάλου την κιθάρα». Ο ποταμός Χαν πληγώνει το φεγγάρι και εμείς, μαλόγατα κουρελιασμένα, κοινάμε κατά το νοτιά, βροχή πεσμένα δέντρα, κοιλάδα στεναγμού δακρύων, μακριά το βουνό και η ομίχλη του. «Ας περιμένουμε 2-3 σταγόνες χρόνου», είπε το κορίτσι. «Χρειάζεται και αυτό». «Έτοιμοι τώρα, πάμε». Ο Λάμπης πήρε το κορίτσι από το χέρι ευγενικά και μπήκαν από τον κήπο. «Χίου χίου», το έλεγαν το κορίτσι. Ξεχάσαμε να το πούμε. Ο δασκαλόγατος ήταν γεροντάκος. Φορούσε και γυαλιά. Μετά το τυπικό κινέζικο τσάι, ο Τιέν Τιόν Τι ξανά άρχισε να παίζει την κιθάρα του. Αληθινή μαγεία να τον ακούς. Ο Λάμπης κατάπινε τις νότες σαν μάνα εξ ουρανού. Πλημμυρισμένος έκσταση και αγάπη, έσκυψε και ασπάστηκε το χέρι του δασκάλου. Ο Τιέν Τιόν Τι έβγαλε με προσοχή τα γυαλιά του, σκούπισε τη φαλάκρα και το πρόσωπό του και είπε σε παλιά κινέζικα, που τα μετάφρασε η Χιού Χιού, «Αυτή η κιθάρα πίπα είναι δική σου. Παρακαλώ να την πάρεις μαζί σου. Απάνω της δοκιμάστηκε η καρδιά μου, η ψυχή και το πνεύμα μου. Με αόρατο πινέλο και αόρατο μελάνι και αόρατα δάκρυα ζωγράφισα επάνω της το χιόνι,
που δανείζει στη γη τη λευκή του τη νύχτα. Δεν ακούς που αχνίζουν τα βόδια σημά στα λιβάδια? Πάρε από μένα τώρα την αντίχησή τους. Αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Τι εννοείται, κυριέ μου? Δεν είναι ανάγκη να τα καταλαβαίνουμε όλα, ούτε να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα που θέτουν οι κιθάρες της Δύσης, είτε φυσικά και οι δικές μας. Ο ήχος δεν είναι καπνός, είναι μονάχα σκέψη που έχει δική της λογική, δική της πρόσθεση και αφαίρεση. Πάρε την κιθάρα μου, είναι τώρα πια δική σου. Το δώρο σας είναι μεγάλο, κύριε μου. Αντίθετα, είναι ταπεινό, γιατί να ξέρεις, η χαρά και η λύτρωσή μας γίνεται όλο και πιο μεγάλη όσο λευτερωνόμαστε από εκείνα που κατέχουμε. Κερδίζει κανείς όταν χαρίζει. Και μα την κιθάρα τούτη δεν χάνει ποτέ. Η χαρά για τη χαρά που προσφέρουμε κάνει διπλή τη χαρά μας. Ο Λάμπης είπε πως αυτό το δώρο θα το πάει πίσω στην πατρίδα του με την αγάπη των ανθρώπων της Κίνας για το βασανισμένο λαό του. Ο δασκαλόγατος χαμογέλασε με κατανόηση και τον ξεπροβόδισε μαζί με τη χίου χίου ως εκεί που φτάνει η άκρη της καρδιάς.

ήταν το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Ο γάτος που δεν ήξερε να παίζει κιθάρα», ένα παραμύθι με άλλο τρόπο, με κείμενο Κυριάκου Χαραλαμπίδη, εικόνες Βασιλικής Μίνε, από τις εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο». Αύριο το τρίτο και τελευταίο μέρος. Καλό σας βράδυ.

αφιέρωμα στο 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Μουσικής Δωματίου Χανίων.

και μια ερώτηση. Γιατί δεν κάνουμε μια συναυλία στο Μινώα Παλάς? Η συναυλία έγινε. Ο Δεμερτζής στο βιολί, ο Βασίλης Βαρβαρέσο στο πιάνο και ο Άγγελος Λιακάκης στο βιολοντσέλο με ένα έργο του Σούμπερτ και ένα του Ραχμάνινοφ. 14 χρόνια αργότερα, αυτή η πρωτισπίθα έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή θεσμό, όπου για τον Γιώργο Μαθιουλάκη το πραγματικό στίχημα δεν εξαντλείται πια στη λάμψη των μεγάλων ονομάτων ή των διάσημων έργων. Η ουσία για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ βρίσκεται στο χτίσιμο των ουσιαστικών σχέσεων που ενώνουν τους ίδιους τους ερμηνευτές, που κάνουν διαφορετικές εποχές και μουσικές γλώσσες να συνομιλούν και που τελικά καταργούν την απόσταση ανάμεσα στη μουσική και το κοινό που την εισπράττει. Το συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου είναι το σπίτι του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Κάθε διοργάνωση προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε αυτή την πορεία με ένα πρόγραμμα που οργανώνεται γύρω από μια κεντρική ιδέα. Για το 2026 η ιδέα αυτή συνοψίζεται στον τίτλο «Διάλογοι μέσα στον χρόνο». Στις 27 Αυγούστου, ανάμεσα σε δύο συναυλίες, η ίδια αίθουσα φιλοξένησε μια διάλεξη, όπως και πέρσι, όταν καλεσμένη ήταν η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, που είχε μιλήσει για το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο των έργων. Φέτος, ο συνθέτης Μάρκος Μωυσίδης, επί σειρά ετών παραγωγός εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, μίλησε για τη συνέχεια και τις ρογμές στο DNA της δυτικής μουσικής. Απόψε εμείς θα ακούσουμε αποσπάσματα από τρεις βραδιές του 14ου Φεστιβάλ της 28ης, της 30ης και της 31ης Αυγούστου, με τίτλους «Οικειότητα και οικουμενικότητα», «Αντιθέσεις και συγκλήσεις» και «Ένταση και ισορροπία». 5 έργα και 11 μουσική. Εκείνη η πρώτη ερώτηση έχει πια 14 απαντήσεις, όσες και οι διοργανώσεις του φεστιβάλ. Ξεκινάμε το σημερινό μας οδηπορικό με ένα πιάνο και με νερό. «Αγαπώ τις εικόνες σχεδόν όσο αγαπώ και τη μουσική», έγραφε ο Κλοντ Ντεμπισί, μια φράση που φωτίζει την ιδέα πίσω από τις τρεις εικόνες για πιάνο. Η πρώτη συλλογή ολοκληρώθηκε το 1905 και περιλαμβάνει τις αντανακλάσεις στο νερό, τον φόρο τιμής στον ουραμό και την κίνηση. Ο Ντεμπισί ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη σχέση ανάμεσα στις λέξεις και τις εικόνες και επέλεξε τίτλους που αφήνουν χώρο στη φαντασία του ακροατή. Ο φόρος τιμής στον Γάλλο συνθέτη Jean-Philippe Rameau συνδέεται με την ενασχόληση του Ντεμπισί με τη μουσική του, την περίοδο που συνέθετε τη συλλογή. Στο πιάνο, ο Αλίμ Μπεζεμπάγεφ, νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου του Λίντς του 2021, που έκανε και την πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ.

Ο πιανίστας Αλίν Μπεζεμπάγεφ ερμήνευσε το πρώτο βιβλίο από τις εικόνες του Κλοντ Ντεμπισί. Τον Φεβρουάριο του 1944, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς χάνει ξαφνικά τον στενό του φίλο Ιβάν Σολερτίνσκι, μουσικολόγο, κριτικό και διευθυντή της Φιλαρμονικής του Λένιγκραντ. Εκείνη την περίοδο ο συνθέτης εργαζόταν ήδη στο πρώτο μέρος του δεύτερου τρίου με πιάνο. Ολοκλήρωσε το έργο το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς και το αφιέρωσε στη μνήμη του Σολερτίνσκι. Η απώλεια αυτή βρίσκεται στο υπόβαθρο μια σύνθεσης που ξεκινά από την προσωπική οδύνη και διατηρεί μια αμφισημία ανάμεσα στην παραίτηση και την ελπίδα. Το τρίο ερμηνεύουν η γεωργιανής καταγωγής βιολονίστα Βερίκο Τσουμπούριτζε, που βραβεύτηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού Βιενιάφσκι στα 20 της, η Ολλανδή τσελίστα Έλα Φαν Πούκε, που έκανε το ντεμπούτο της στο Κονσέρκεμπάο του Άμστερνταμ σε ηλικία 10 ετών, και ο πιανίστας Αλίν Μπεζεμπάγεφ.

Ακούσαμε το τρίο με πιάνο αριθμός 2 σε μη ελάσσονα, έργο 67 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Βερίκο Τσουμπούριτζε, η τσελίστα Έλα Φαμπούκε και ο πιανίστας Αλίν Μπεζεμπάγεφ. Η δεξιοτεχνία ενός ερμηνευτή μπορεί να γίνει η αφορμή για τη δημιουργία ενός σημαντικού έργου. Αυτό συνέβη με τον γερμανό κλαρινετίστα Χάινριχ Μπέρμαν, τον οποίο ο Κάρλ Μαρία φον Βέμπερ γνώρισε στο Μόναχο το 1811. Εντυπωσιασμένος από τις εκφραστικές δυνατότητές του, ο συνθέτης έγραψε για αυτόν έργα που ανέδειξαν τις νέες τεχνικές και ηχητικές δυνατότητες του οργάνου. Το κουιντέτο για κλαρινέτο και έγχορδα άρχισε να γράφεται το 1811, αλλά ολοκληρώθηκε το 1815, με το τελευταίο μέρος να προστίθεται αρκετά αργότερα. Το κλαρινέτο αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε διάλογο με τα έγχορδα. Ερμηνεύει ο σπουδαίος Έλληνας κλαρινετίστας Σπύρος Μουρίκης, νικητής του διεθνούς διαγωνισμού Κάρλ Νίλσεν, μαζί με την βιολονίστα Βερίκο Τσουμπούριτζε, την βιολονίστα Ευαγγελία Κουτσοδήμου, την βιολίστα Μιλένα Σίμοβιτς και την τσελίστα Έλα Φαμπούκε.

Ο κλαρινετίστας Σπύρος Μουρίκης, η βιολονίστα Βερίκο Τσουμπούριτζε, η βιολονίστα Ευαγγελία Κουτσοδήμου, η βιολίστα Μιλένα Σίμοβιτς και η τσελίστα Έλα Φαμπούκε ερμήνευσαν το κουιντέτο για κλαρινέτο και έγχορδα σε σύφεση Μίζωνα, έργο 34 του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Το 1938 ο Μπέλα Μπάρτοκ έλαβε μία παραγγελία από δύο μουσικούς με πολύ διαφορετικές διαδρομές. Τον Ούγγρο βιολονίστα Γιώζεφ Ζινκέτη, φίλο και συνεργάτη του, και τον Αμερικανό κλαρινετίστα της τζαζ Μπένι Γκούτμαν, γνωστό ως τον βασιλιά του swing. Το αποτέλεσμα ήταν οι Αντιθέσεις, το μοναδικό τρίο που συνέθεσε ο Μπάρτοκ. Ο τίτλος του παραπέμπει στις διαφορές των τριών οργάνων αλλά και στη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων, της κλασικής παράδοσης, της λαϊκής μουσικής και της jazz. Στο έργο ο Μπάρτοκ αξιοποιεί τη βαθιά γνώση του για τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Ευρώπης, την οποία είχε αποκτήσει μέσα από την επιτόπια έρευνα και την καταγραφή τους. Ερμηνεύει ο κλαρινετίστας Σπύρος Μουρίκης, η βιολονίστα Βερίκο Τσουμπούριτζε και ο πιανίστας Ενρίκο Πάτσε.

ο κλαρινετίστας Σπύρος Μουρίκης, η βιολονίστα Βερίκο Τσουμπούριτζε και ο πιανίστας Ενρίκο Πάτσε ερμήνευσαν τις αντιθέσεις που έγραψε το 1938 ο Μπέλα Μπάρτοκ. Το τελευταίο έργο μουσικής δωματίου του Φραντς Σούμπερτ γράφτηκε το 1828, λίγους μήνες πριν από το θάνατό του, αλλά δεν έμελε να παρουσιαστεί δημόσια όσο ζούσε. Ο συνθέτης το έστειλε στον εκδότη του στη Λειψία μαζί με τις τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο και μερικά τραγούδια του, αλλά ο εκδότης ενδιαφέρθηκε μόνο για τα τραγούδια και απέρριψε το κουίντέτο, πιθανότατα επειδή θεωρούσε το έργο υπερβολικά εκτεταμένο για εμπορική έκδοση. Η πρώτη δημόσια εκτέλεση έγινε τελικά το 1850, ενώ η παρτιτούρα εκδόθηκε το 1853. Ο Σούμπερτ επέλεξε μία ασυνήθιστη σύνθεση για το σύνολο, δύο βιολιά, βιόλα και δύο βιολοντσέλα, δίνοντας στους πέντε μουσικούς ισότιμο ρόλο. Ερμηνεύουν οι βιολονίστες Ρωμάν Σίμοβιτς και Νόε Ινουί, η Μιλένα Σίμοβιτς στη βιόλα και οι τσελίστες Άγγελος Λιακάκης και Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν.

0: Ακούσαμε το κουιντέτο για έγχορδα σε Do Mizona Deutsch 956 του Franz Schubert, που ερμήνευσαν οι βιολονίστες Roman Simovic και Noe Inouye, η Μιλένα Simovic στη βιόλα και οι τσελίστες Άγγελος Λιακάκης και Τιμόθεος Γαβριλίδης Πέτριν. Στη σημερινή μας περιήγηση, οι μουσικές γλώσσες άλλαξαν, οι συνδυασμοί των οργάνων μεταμορφώθηκαν και 5 διαφορετικοί κόσμοι συναντήθηκαν μέσα από τη μουσική δωματίου. Το διήμερο ταξίδι μας στον κόσμο του 14ου Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Μέσα από τις αποψινές ερμηνείες, οι διάλογοι μέσα στο χρόνο μας έδειξαν ότι η μουσική δεν είναι απλώς μια τέχνη των ήχων, αλλά μια ζωντανή ανάγκη για επικοινωνία. Ο θεσμός των Χανίων αποχαιρέτησε το φετινό καλοκαίρι, αφήνοντας μία υπόσχεση για νέες μουσικές συγκινήσεις στο μέλλον. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε τρίτο. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος, ημέρες τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία τους στο τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκο Σφέτσα. 5η 15 Οκτωβρίου 10 με 12 ώρα βραδινή, στην πρώτη εκπομπή, ακούμε τους Γιάννη Σιγλέτο, Νέλη Σεμιτέκολο, Βαγγέλη Κατσούλη, Ανδρέα Ρικάκη, Σάκη Παπαδημητρίου, Κορνίλιο Διαμαντόπουλο, Νίκο Κυπουργό, Νίκη Τσιρόνη. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι. Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι. Oracle. Ρόμπερτ Άικ. Ιδίποδας. Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι. Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be. Απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης. Landless. Νίκος Καραθάνος. Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Φίλοι, ακούτε βραδινές αρμονίες. Σήμερα το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Κυριάκο Σφέτσα, με μουσική για πιάνο του συνθέτη, η οποία ερμηνεύτηκε από την πιανίστα Κατιάνα Γεωργά και ηχογραφήθηκε για το τρίτο εδώ στο Ραδιομέγαρο, στο στούντιο DM, ηχολήπτη τον Στέλιο Εφεντάκη.

Όπως πολλοί συνθέτες που έχουν γεννηθεί και ανδρωθεί σε αυτόν εδώ τον τόπο, που έτσι τα έφερε η μοίρα να είναι ένα σύνορο. Ή μάλλον όχι, σύνορο δεν είναι σωστή λέξη, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και επιρροών. Ο πυρήνας των ανθρώπων λοιπόν που έχουν τέτοια κράση δεν θα μπορούσε να μην χρωματιστεί από Ανατολή και Δύση.

Ο Κυριάκος Φέτσας λοιπόν στη Λευκάδα, πολύ μικρός, μετά τον τρομερό εκείνο σεισμό του 48 και από λαμαρίνα σε πληθόκτιστο σπίτι με ένα ακορντεόν στο χέρι πράσινο.

Η ανέχεια, λέει ο ίδιος, δεν εμπόδιζε. Αντιθέτως, μάλλον τροφοδοτούσε τη φαντασία και το όνειρο. Ένας μετανάστης, αργότερα στη Λευκάδα, στη δική του πατρίδα ο Κυριάκος Φέτσας.

Ιόνιο και φυσικά μπάντες φιλαρμονικές, και ο μικρός Κυριάκος ήταν εκεί αρχικά με τα πνευστά, που τελικά δεν ανέπτυξε ως ερμηνευτής τη σχέση που θα ήθελε, μα ως συνθέτης. Έπειτα ο Δίο με την Κρινό Καλομύρη, την κόρη του συνθέτη. Και όταν έπαιζε στα Μουλοχτά Μπρούμπεκ, έπεφτε κατσάδιασμα.

Κάποτε εμφανίστηκε στην πόλη μια κομπανία τσιγκάνων. Το ταλέντο αυτών των ανθρώπων, των περιθωριοποιημένων, ξεχύλισε. Ο Κυριάκος γνωρίστηκε αμέσως με αυτούς, τους πήγε σπίτι του και έπειτα έφυγε μαζί τους να παίξει. Να παίξει μουσική. Αυτή ίσως ήταν η αρχή της ιχνηλάτησης, όπως έλεγε ο ίδιος, της εκφραστικότητας στην παραδοσιακή μουσική.

Ακούμε φίλοι μουσική για πιάνο του Κυριάκου Σφέτσα, όπως την ερμήνευσε η Κατιάνα Γεωργά και ηχογραφήθηκε στο στούντιο D του Ραδιομεγάρου από το Στέλιο Φεντάκη.

Το αξέχαστο βράδυ λοιπόν που άλλαξε τη ζωή του. «Όχι, με τίποτα, είστε όλοι τρελοί», έλεγε. Και τότε έφτασε εκείνη σαν θεά. Και εκείνος ένας θνητός, θαμπωμένος και τρομαγμένος. Έπειτα η φωνή, το θαύμα. Συνοδεύοντας τη Μαρία Κάλλας. Παρίσι του 67 με 3 χιλιάρικα στην τσέπη και μια συστατική από τον Κρινό, προσπαθούσε να ξεφύγει από τη μοίρα του στην Ελλάδα. Εκεί φυσικά ήταν μαζεμένοι φίλοι όλοι οι μύθοι, φαντάζεστε, Στοκχάουζεν και Μπέριο και διαλέξεις για το θέατρο του Γκροτόφσκι. «Κολυμπούσα άφοβα στη δίνη της αβανγκάρτ», έλεγε, «μα δεν δέχτηκα να αγκιστρωθώ σε καμία σχολή». Έπειτα Μάης του 68. Και όταν τελικά έπεσε η Χούντα, επιστροφή στην πατρίδα με πρόσκληση από το Μάνο Χατζηδάκη για να εργαστεί ο Κυριάκος στο ραδιόφωνο. Του είπε, «έμαθα πως έγινες καλός συνθέτης». Έπειτα ο Μάνος αποχώρησε για τους γνωστούς πλέον λόγους και ο Σφέτσας ανέλαβε με τη στήριξή του όμως. Ακούγοντας την πιανιστική μουσική του Κυριάκου Σφέτσα και όποιος έχει μια ιδέα από το συνολικό του έργο, το αποτελούμενο από τόσα διαφορετικά πράγματα και τόσες διαφορετικές επιρροές, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει πως οι συνθέτες αντιλαμβάνονται και επηρεάζονται και αφομοιώνουν την παραδοσιακή μουσική. Ο Σφέτσας προσπάθησε να βρει μια κρυμμένη αρμονία στις μελωδικές αυτοσχεδιαστικές πτυχές της μουσικής αυτής.

0: Αργότερα, Fusion Orchestra, μια ομάδα Ελλήνων δίχως σύνορα. Αυτή όμως ίσως είναι μια ιστορία για μια επόμενη εκπομπή. Έτσι φίλοι, ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Κυριάκο Σφέτσα από τις Βραδινές Αρμονίες, με μουσική του συνθέτη ηχογραφημένη εδώ στο Studio D, ερμηνευμένη από την Κατιάνα Γεωργά, ηχογράφηση του Στέλιου Εφεντάκη. Ακούστηκαν τα έργα Λευκάς, 1-4, Dream Window, Yesterday's Sound, Magic Mirror, Strange Dreams και First Ballad. Είμαι ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Την εκπομπή ηχογράφησε ο Στέλιος Εφεντάκης. Να ακούτε το τρίτο, να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Κυριάκος Φέτσας. Ηχήση παρόντος μέλλοντος, ημέρες τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία του στο τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκο Σφέτσα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 με 12, ώρα βραδινή, στη δεύτερη εκπομπή ακούμε τους Νίκο Βαλκάνο, Μενέλαο Καραμαγκιόλη, Λάμπρο Λιάβα, Γεωργία Τάτσι, Γιώργο Μονεμβασίτη, Χρήστο Τσανάκα, Γιώργο Μητρόπουλο, Λόλα Νταϊφά. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδυτικός Μάτ.

ηχογράφηση από την δημόσια ραδιοφωνία της Κοπεχάγης, της Δανίας για την ακρίβεια. Λοιπόν, Danmarks Radio λέγεται και είναι ο Οκτώβερ, έτσι λέει ο τίτλος. Πάλε Μίκερμπορκ στην τρομπέτα, Γιάκο Μπρου στην κιθάρα, την ηλεκτρική και Μέρελιν Μαζούρη, αξέχαστη, που είχε τονώσει αυτό το κίνημα που ξεκίνησε από μερικούς κρουστούς. Το κρουστά, δηλαδή να μην είναι μόνο ένα fix set τις drums όπως τη μάθανε αρκετοί από εμάς δεκαετία του 70 και 80, αλλά είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Και τώρα στη Ζιμπάμπουε, Στέλλα Σιβέζε. Βάνα Βάκο Βόπερα, που μεταφράζεται από τη γλώσσα Σόνα, τα παιδιά σου πεθαίνουνε.

Θεωρείται και δικαίως το εθνικό όργανο της Ζιμπάμπουε. Έχει πολλά ονόματα ανάλογα στην περιοχή που θα το συναντήσουμε ή θα συναντήσετε. Άλλοι το ξέρουν καλύμπα, άλλοι το ξέρουν μπύρα, άλλοι το ξέρουν μαριμπούλα, σάνσα και εγώ δεν ξέρω πόσα ονόματα έχει, δεκάδες. Και αυτό ποικίλει και τα ελάσματα τα οποία έχεις απολύξει στο οργάνο αυτό, το οποίο το παίζεις με τους αντίχειρες. Λένε ότι τα κλειδιά πρέπει να είναι 28 κανονικά, αλλά έχω βρει ότι είναι άλλα, μείον και συν σε διάφορα άλλα, κυρίως μείον, δηλαδή και λιγότερα. Μου είχε προξενήσει μεγάλο ενδιαφέρον το όργανο αυτό και μία φορά στη Νέα Υόρκη, αφού βέβαια αλληλογράφησα με τον κουράτορ, μπήκα, τον συνάντησα, κέρασε εκεί πέρα ένα νερό και ένα καφέ και μετά μου είπε ότι έχουμε πάρα πολλών ειδών τέτοια πράγματα, λάμελοφόνους έτσι λέγονται. Και μου έκδεσε ειδική άδεια να κατέβω στο υπόγειο, όχι ισόγειο, υπόγειο του Μετροπόλιταν. Αυτό το πράγμα που αντιμετώπισα, που είδα εκεί πέρα, με τάραξε. Δηλαδή υπήρχαν μέσα σε κάποια ντουλάπια ανοιχτά, με ειδικά υφάσματα μπροστά από το κλίναν ας πούμε κλπ, δεκάδες τέτοια όργανα και ποικίλανε και σε μήκος, ύψος, βάθος, όγκο γενικότερα. Είναι απίστευτο ας πούμε κλπ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάλαβα ότι υπήρχαν και σαντούρια διαφορετικά ελληνικά, κανονάκια διαφορετικά, μπουζούκια διαφορετικά. Το Μετροπόλιταν έχει ένα, αν είναι πραγματικά κάτι περισσότερο από αυτό που λέγεται για τα παγόβουνα, ότι το ένα-ένατο ας πούμε βλέπουμε πάνω από την επιφάνεια του νερού και τα υπόλοιπα είναι από κάτω, στο βάθος της θαλάσσης. Εκεί είναι παραπάνω. Δηλαδή το τι υπάρχει συγκεντρωμένο στο Μετροπόλιταν δεν μπορεί να περιγραφτεί εύκολα. Τέλος πάντων, να είσαι καλά ο κουράτορ, ο οποίος βέβαια τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί, είναι πολλά χρόνια. Είναι καμιά 25-30, μην πω και παραπάνω, χρόνια που είχα εντρυφήσει μέσα στα ενδότερα, μέσα στον κόσμο του Μετροπόλιταν και πάνε αυτά. Λοιπόν, παραλαμβάνω, ήταν η Στέλλα Σιβέζε στην σύνθεση Βάνο Βάκο Βόπερα και από τη Ζιμπάμπουε και τώρα Ματιέ Καρσέντι.

Μαρία Καρσέντι, ο συνθέτης με το σκυλάτε, έτσι λέγεται, ο σκυλάτς, το κομμάτι από το άλμπουμ Exchanges. Και Josh Doughty απέδωσε στο Κόρα, σπάνιο πράγμα, ένας δυτικός Αμερικανός για την ακρίβεια, να μαθαίνει τόσο καλά το Κόρα, αφού βέβαια ντρίφησε και διδάχτηκε μεταξύ άλλων από Τουμάνι Διαμπατέ και Σεκού Κεϊτά.

αναφερθήκαμε στην Ιταλία για τον Loris Deval. Φόβος για τον Νότο. Δεν ξέρω αν αναφέρεται στα ενδοοικογενειακά ιταλικά μεταξύ Βορρά και Νότου. Μπορεί να είναι και αυτό. Από το δίσκο Sonore Colonne. Λοιπόν, Obamundo Project, υπότιτλος. Και τώρα πάμε σε ένα κύριο, ο οποίος μεν Γερμανός, περπατούσε με τη μαμά και τον μπα στο Ντίσελντορφ, στην πεζοδρομημένη περιοχή, και πέτυχε ξαφνικά έναν Άγγλο κλαρινετίστα. Αυτό ήτανε. Ερωτεύτηκε το όργανο και συνέχισε σπουδές. Σαξόφωνο, κλαρινέτο, μπάσο κλπ. Μετά ακολούθησαν βασιλικό οδείο Χάγης και σπουδές με εξέχοντες σολίστες του είδους. Έχει μπει το νερό, έχει μόνο σταυλάκι, δημιουργεί και ρεύμα πλέον. Klaus Gessing.

Τους ενήλικους πολλές φορές, μάλλον τις περισσότερες φορές, μένει αθέατη αυτή η πλευρά που δημιουργείται για τα παιδιά της μικρότερης ηλικίας. Τι επιρροές, τι επίδραση μπορεί να έχουν βέβαια αυτά τα όργανα τα οποία βλέπουν σε ένα πεζόδρομο να παίζουν Χριστούγεννα, Πάσχα, τέλος πάντων, γιορτές καθημερινές, όπως να είναι, ας πούμε, κλπ. Και μπορεί να χαράξει μέσα στην ψυχή τους τέτοιες εντυπώσεις και τέτοια συναισθήματα που τους κάνει να δημιουργήσουν τι, μια παράδοση προσωπική. Αφού βέβαια σμίξουν με το όργανο της αγάπης τους και κάνουν καριέρα ίσως ακόμα. Γι' αυτό δεν είναι πάντα. Του στείλει, αλλά προχωράμε παιδί μου, μην κάθεσαι, μην τι στέκεσαι. Όχι. Λίγο, ας καθίσουμε έτσι όρθιοι να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους τροβαδούρους, τους χαρονολοπαίχτες του δρόμου. Ο Κλάους Γκέσινγκ μας έφερε στο μυαλό ένα σχήμα από την Πράγα που φιλοξενήσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή του τρίτου προγράμματος. Clarinet Factory. Μας φιλοξένησαν στο στούντιο, μας ηχογράφησαν μια ολόκληρη πρόβα και μας το έστειλαν και το ακούσαμε εδώ πέρα στην ελληνική ραδιοφωνία. Παρέα με την Μπέατα Χλαβένκοβα. Clarinet Factory για τη συνέχεια.

Πήραμε γεύση γερή από το Drew Folk. Αυτός είναι ο τίτλος από τους Clarinet Factory από την Πράγα, τους οποίους φιλοξενήσαμε, όπως είπα και νωρίτερα βέβαια, με τον τρόπο τους μας ηχογράφησαν μία πρόβα και πώς σκέφτονται συνθετικά πριν περάσουν να ηχογραφήσουν ένα καινούριο κομμάτι στο στούντιο αυτά, το δικό τους. Και εδώ η Κούτι Μάγκος από την Κοπεχάγη, που κάποιος φίλος μου είχε ψιθυρίσει, πήγαινε μπροστά, ειδικά αν δεν έχει πολύ κόσμο. Τα βάρη το σαξόφωνα, τα δύο αριστερά και δεξιά, με έβαλε σε διαπλανητική τροχιά.

Σε ένα μουσικό σχήμα όλοι έχουν τις φιλοδοξίες τους. Ειδικά όταν βγαίνουν στη σκηνή, κάνουν δίσκους. Φυσικό είναι. Και πρέπει. Αλλά δεν γνωρίζεις από πριν με αυτούς που σμίγεις σε τι βαθμό θα προσπαθήσουν να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους. Και ειδικά σε σχέση με σένα και τους υπόλοιπους. Και εκεί είναι καμιά φορά που ένα γκρουπ, ένα σχήμα τελειώνει πολύ πιο γρήγορα από ότι ένας ακροατής, όπως εγώ δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήθελε. Και έτσι Κούτι Μάγκος εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Τι κρίμα. Και δύο φορές τους είδα, η μία καλύτερη από την άλλη. Μοναδική μουσική, αλλά τώρα ο καθένας προσπαθεί κάπου αλλού να βρει το μέλλον του. Άγνωστο αν θα το πετύχει και στο βαθμό που ήταν κατά την άποψή μου. Διακριμένη βέβαια αυτή η πορεία που κάνανε με τους Κούτι Μάγκος. Και επειδή είμαστε στο σαξόφωνα και στα σαξόφωνα, Charles Lloyd. Charles Lloyd, Blues for Langston.

και το φλάουτο και το σαξόφωνο Charles Lloyd. Blues for Langston. Στην κιθάρα Marvin Sewell. Και στο πιάνο Jason Moran.

καλός δάσκαλος συνεχίζει. Έτσι λοιπόν, μετά τον Ρας Λόιντ πάμε στον αξέχαστο Μπομπ Μπρόσμαν, που οι μνήμες μας δεν είναι λίγες. Είτε έπαιζε στην Πανόρμου στο κλαμπάκι για jazz και blues, είτε τρώγαμε μπριζολάκια σου τέλει κάτω χαμηλά στην Ευρυπίδου παρέα με το μάνατζέρ του, το Γιάννη. Εξαιρετικά απλός, ουσιαστικός και μουσικάρα.

χαρισματικός κιθαριστής, μοναδική φυσιονομία και υπέροχος άνθρωπος, να τον γνωρίσει, που γνωρίσαμε ευτυχώς, είχαμε μεγάλη τύχη, τεράστια τύχη από κοντά. Δεν είναι για να λέμε ότι το γνώρισα, είναι για τον ευρυγόνιο που ξαφνικά σου προσθέτει στο φακό πάνω, στη μουσική. Μπομπ Μπρόσμαν και στη συνέχεια Μαζούρκα Μαρακαϊμπό.

κάπου μεταξύ Μπαρανκίγια, Καράκας, στις εκβολές εκεί πέρα ενός μεγάλου τεράστιου κόλπου. Οι θαλασσοπόροι δεν ήξεραν ποτάμι είναι τι είναι. Δεν υπήρχαν τα αεροπλανάκια για να τα πετάξει πάνω από το αεροπλάνο ψηλά για να διαπιστώσουν. Θαλασσοπόροι τραβάγανε πολύ κουπί τότε.

Πρώτη φορά που είδα το όνομα Συμφωνία Δε Καρναβάλ, περίμενα να είναι μια δεκαριά άτομα, αλλά τελικά δύο. Ένα ζευγαράκι, Άννα Λάγκ και ο Λόις Έμπερ. Λίγο τσέλο η κυρία, τρομπόνι, ακορντεόν, κρουστά και αλλάζουν ρόλους, πολυοργανίστες είναι βέβαια. Sweeping Dragon, το κομμάτι.

Εδώ θα σας ευχαριστούμε. Να πούμε, ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια μικρή παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως πάντα, προσέχετε τους εαυτούς σας, καλά να είστε, αλλά ρίχνετε μια ματιά και τι γίνεται γύρω σας και στους υπόλοιπους. Δεν βλάπτει. Χρήσιμο.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με την αυθεντική ζωντάνια της τσεχικής Υπαίθρου. Ο Ντβόρζακ έγραψε τους πρώτους 8 σλαβικούς χορούς του το 1878, έπειτα από παρότρινση του εκδότη του Φρίτς Ζίμροκ, ο οποίος είχε διακρίνει τη δυναμική της μουσικής του. Αρχικά γράφτηκαν για πιάνο 4 χέρια και γνώρισαν τέτοια επιτυχία, ώστε ο συνθέτης τους ενορχίστρωσε αργότερα για ορχήστρα. Ακούμε τον τέταρτο χορό σε φαμίζωνα με τους Τζέιμς Ανάγνωσον και Λέσλι Κίντον στο πιάνο.

Οι πιανίστες James Anagnoson και Leslie Kinton ερμήνευσαν τον τέταρτο σλαβικό χορό σε φαμίζωνα έργο 46 του Αντωνίν Τβόρζακ. Από την ανέμελη βοημία μεταφερόμαστε τώρα στη Βιέννη του 1791 για να ακούσουμε ένα κοντσέρτο που ο Μότσαρτ έγραψε με πολύ χιούμορ για έναν από τους πιο στενούς του φίλους. Το κοντσέρτο για κόρνο αριθμός 1 σε ρε μίζωνα και ο Χελ 412 ανήκει στο τελευταίο έτος της ζωής του Μότσαρτ, το 1791, και γράφτηκε για τον φίλο του Γιώζεφ Λόιτκιμπ, έναν από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες του κόρνου της εποχής. Παρά τον αριθμό του, θεωρείται το τελευταίο από τα 4 κοντσέρτα του Μότσαρτ για το όργανο. Ερμηνεύουν ο κορνίστας Πριζέμιλς Βόιτα και η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ούκας Μπορόβιτς.

Ακούσαμε το κονσέρτο για κόρνο αριθμός 1 σε ρε μίζωνα και χελ 412 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε ο κορνίστας Przemysl Wojta και η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ούκας Μπορόβιτς. Ο Ζαν Γκαλό, γνωστός και ως ο παλαιός Γκαλό του Παρισιού, ήταν Γάλλος λαουτίστας και συνθέτης του 17ου αιώνα, προερχόμενος από οικογένεια μουσικών. Μαθήτευσε κοντά στον περίφημο Edmond Gautier και συνδέθηκε με την αυλική μουσική ζωή της εποχής του Λουδοβίκου του 14ου. Τα κομμάτια του σεντό ελάσσονα ερμηνεύει ο λαουτίστας Conrad Γιούνχενελ.

Ο λαουτίστας Κόνραντ Γιούν Χένελ ερμήνευσε τα κομμάτια για λαούτο σε ντοελάσσονα του Ζακ Γκαλό. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Νάπολη του 18ου αιώνα για να συναντήσουμε την πρωτοποριακή γραφή ενός από τους πιο σεβαστούς δασκάλους του Μπαρόκ. Ο Φραντσέσκο Ντουράντε υπήρξε κεντρική μορφή της Ναπολιτάνικης μουσικής σχολής του 18ου αιώνα, κυρίως ως συνθέτης εκκλησιαστικής μουσικής και ως δάσκαλος. Ανάμεσα στους μαθητές που συνδέθηκαν με τη σχολή του συγκαταλέγονται ο Περγκολέζη, ο Γιομέλη και ο Παϊζιέλο. Ακούμε το τρίτο κοντσέρτο του για κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ύφεση μίζωνα που ερμηνεύει το κοντσέρτο Κέλν.

Ακούσαμε το κονσέρτο για κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα του Φραντσέσκο Ντουράντε που ερμήνευσε το κονσέρτο Κέλν. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Έντβαρντ Γκρίγκ στράφηκε με πάθος στη διάσωση της νορβηγικής λαϊκής παράδοσης, προσπαθώντας να ξεπεράσει μια βαθιά περίοδο κατάθλιψης. Οι νορβηγικοί αγροτικοί χοροί του, έργο 72, γράφτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και εκδόθηκαν το 1903, βασίζονται σε αυθεντικές μελωδίες από παραδοσιακά βιολιά, τις οποίες ο Γκρίγκ ανέθεσε στον Γιώχαν Χάλβορσεν να τις καταγράψει προτού τις μεταφέρει στο πιάνο. Ερμηνεύει ο πιανίστας Χόβαρτ Κίμσε.

Ο πιανίστας Χόβαρντ Γκίμσε ερμήνευσε 3 κομμάτια από τους νορβηγικούς αγροτικούς χορούς, έργο 72 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Ο Γκούσταβ Χόλστ έγραψε τη σουίτα του Αγίου Παύλου το 1912 ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το Σχολείο Θηλαίων του Λονδίνου, όπου υπηρέτησε ως διευθυντής μουσικής. Το έργο πήρε το όνομά του από το σχολείο και εκφράζει τη στενή σχέση του συνθέτη με τη μουσική εκπαίδευση. Ακούμε την διασκευή που έκανε ο Κλοντ Ριπά, που ερμηνεύει το σύνολο Hexagon.

Ακούσαμε τη σουίτα του Αγίου Παύλου, έργο 29, αριθμός 2 του Γκούσταβ Χόλστ, που ερμήνευσε το σύνολο Hexagon στην διασκευή του Κλοντ Ριπά. Ο Jean-Joseph de Mondeville ήταν Γάλλος συνθέτης και βιολονίστας, ιδιαίτερα επιτυχημένος στη μουσική ζωή του Παρισιού στα μέσα του 18ου αιώνα. Το μεγάλο μοτέτο Dominus Regnavit, που γράφτηκε το 1734, βασίζεται στον 92ο ψαλμό της λατινικής αρρύθμισης και ανήκει σε ένα είδος που κατήχε κεντρική θέση στις τελετές της γαλλικής βασιλικής αυλής. Ερμηνεύουν η σοπράνο Αν Μονογιός, ο τενόρος Matthew White, ο τενόρος Colin Ainsworth και η χοροδία δωματίου μαζί με την μπαρόκ ορχήστρα Tafel Music και υπό τη διεύθυνση του Ivar Staurins.

Ακούσαμε το μεγάλο μοτέτο «Dominus Regnavit» του Jean-Joseph de Mondeville που ερμήνευσε η σοπράνο Αν Μονογιός, ο τενόρος Matthew White, ο τενόρος Colin Ainsworth και η χοροδία δωματίου μαζί με την μπαρόκ ορχήστρα Tafel Music υπό τη διεύθυνση του Ivar Staurins. Μεταφερόμαστε τώρα στον 19ο αιώνα για να ζήσουμε μία από τις πιο φορτισμένες και δραματικές σελίδες της τσεχικής μουσικής δωματίου. Ο Πέτριχ Σμέτανα έγραψε το τρίο με πιάνο σε Σόλε Λάσονα, έργο 15, το 1855, μετά τον θάνατο της τετράχρονης κόρης του από οστρακιά. Το έργο, ένα από τα σημαντικότερα της πρώιμης δημιουργικής του περίοδου, μεταφέρει στη μουσική την προσωπική του απώλεια, ενώ ενσωματώνει και μία μελωδία που αγαπούσε ιδιαίτερα η μικρή του κόρη. Ερμηνεύει το τρίο θέρος.

Το τρίο Θέρος ερμήνευσε το τρίο με πιάνο σε σόλε Λάσσονα, έργο 15 του Μπέτριχ Σμέτανα. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη μουσική των πνευμάτων από την όπερα Αλτσίνα του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Γραμμένο το 1735 για το Λονδίνο, το ορχιστρικό αυτό απόσπασμα ανήκει στη σειρά των μεγάλων ιταλικών οπερών που έγραψε ο συνθέτης για τη λονδρέζικη σκηνή, με κεντρικό θέμα τη μαγεία, την αποπλάνηση και την απώλεια της ταυτότητας. Ακούμε τα 4 πρώτα μέρη που ερμηνεύει η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση της Μονίκ Χάγκετ.

0: Η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver υπό τη διεύθυνση της Monique Haggett ερμήνευσε 4 μέρη από την μουσική των πνευμάτων από την όπερα Αλτσίνα του Georg Friedrich Händel. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τη λυρική ατμόσφαιρα του Λιθουανικού Βορρά. Ο Μπαλής Τβαριώνας υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της χώρας του, συνδυάζοντας τη λόγια παράδοση με την νοσταλγία για το τοπίο της πατρίδας του. Στο έργο του «Στη μικρή λίμνη», το οποίο παρουσιάζεται εδώ σε μία ευρηματική διασκευή του Γκιντάουτας Βενίσλοβας, η ορχήστρα ζωγραφίζει τους ηρυδισμούς του νερού και τη γαλήνη της υπαίθρου. Ακούμε την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Γκόλο Μπέργκ.